Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κριτική μουσική στα καλύτερά της.

0: συζύγει εσά. Πρέπει όλοι καλά.
1: Κρήτη FM 87,5.

0: Στον Κρήτη FM είναι 4. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά. Επιλογή Κρήτη FM.
3: 87,5 Κρήτη FM. Και ακού πως παίζει η λίρα.

από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κρητικού, τα βρίσκεις στις κρητικές διαδρομές. Κρητικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κρητικές διαδρομές. Το κλικ στην κρητική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικές διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.

0: Είναι 5. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά. Επιλογή

0: ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι.
1: Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
2: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
2: Είναι ο Κρήτη FM
0: που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας.
1: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.
0: 87,5.
2: 87,5.
3: Νιώτικα παραδοσιακά συρτά.

Είναι 5:30. Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και...

0: Και για πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Λέγεται να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό τον εδώ.
0: Ναι.

0: Αθήνα. Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: City FM.
1: Δε στην Αφήνω ζάβαλε καλιάχο να τη σπάσει. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνει ποθαμένο. Και θα αρχινήξει κοντιλιές να ταραχίσει τσάντρε. Να ξεμυαλίσει κοπελιέ, να ξετρουμίσει γέρου. Και θα πλανέψει τα μωρά να κλαίνε για κανάκια. Και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα καστέλια. Κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
0: Κρήτη FM.
2: Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

πρόβλημα στη ζωή σου. Απ' όλα σου τα αισθήματα είναι νεκρά για μένα.

πόνο. Του πόνου ο πόνος τον πονή πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

0: Την προσοχή σας παρακαλώ. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε από τη Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη. Όλοι οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί θα βρίσκονται στις θέσεις τους. Εδώ, στον Crete FM, στους 87,5 και στα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα. Μην ξεχνάτε κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 8 ακριβώς να λέτε μαζί με τον Γιώργη Ταγάκη την πρώτη καλημέρα. Με πλούσια θεματολογία, αναλυτική ειδησιογραφία από την Κρήτη μας και φυσικά με τις πιο ποιοτικές παραδοσιακές μελωδίες από τον τόπο μας. Και φέτος, στην παρέα του Γιώργη Ταγάκη, θα είμαστε όλοι μαζί. Από 28 του Σεπτέμβρη, συντονιστείτε. Με ειδήσεις, δώρα και σκοπούς, θα τα περνούμε ωραία. Κάθε πρωί από τις 8 θα κάνουμε παρέα. Γεια σου Γιώργη Ταγάκη.
1: Φίλοι μου αγαπημένοι, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και

0: Τώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
2: Την προσοχή σας παρακαλώ. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε από τη Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη. Όλοι οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί θα βρίσκονται στις θέσεις τους. Εδώ, στον Crete FM, στους 87,5 και στα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα. Μην ξεχνάτε κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 8 ακριβώς να λέτε μαζί με τον Γιώργη Ταγάκη την πρώτη καλημέρα. Με πλούσια θεματολογία, αναλυτική ειδησιογραφία από την Κρήτη μας και φυσικά με τις πιο ποιοτικές παραδοσιακές μελωδίες από τον τόπο μας. Και φέτος, στην παρέα του Γιώργη Ταγάκη, θα είμαστε όλοι μαζί. Από 28 του Σεπτέμβρη, συντονιστείτε. Με ειδήσεις, δώρα και σκοπούς, θα τα περνούμε ωραία. Κάθε πρωί από τις 8 θα κάνουμε παρέα. Γεια σου, Γιώργη Ταγάκη.
3: Φίλοι μου αγαπημένοι, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
5: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
8: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.

GTFM. We'll be right back.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κριτική μουσική στα καλύτερά της.

0: Την προσοχή σας παρακαλώ. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε από τη Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη. Όλοι οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί θα βρίσκονται στις θέσεις τους. Εδώ, στον Crete FM, στους 87,5 και στα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα. Μην ξεχνάτε κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 8 ακριβώς να λέτε μαζί με τον Γιώργη Ταγάκη την πρώτη καλημέρα. Με πλούσια θεματολογία, αναλυτική ειδησιογραφία από την Κρήτη μας και φυσικά με τις πιο ποιοτικές παραδοσιακές μελωδίες από τον τόπο μας. Και φέτος, στην παρέα του Γιώργη Ταγάκη, θα είμαστε όλοι μαζί. Από 28 του Σεπτέμβρη, συντονιστείτε. Με ειδήσεις, δώρα και σκοπούς, θα τα περνούμε ωραία. Κάθε πρωί από τις 8 θα κάνουμε παρέα. Γεια σου, Γιώργη Ταγάκη.
1: Φίλοι μου αγαπημένοι, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα.
1: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου, όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κρητικού, τα βρίσκεις στις κρητικές διαδρομές. Κρητικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κρητικές διαδρομές. Το κλικ στην κρητική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
2: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
3: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
4: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροϊδή, Λύρα Μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη Ριζίτικο, χοροδιδάσκαλοι κρητικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: με πλούσια θεματολογία, αναλυτική ειδησιογραφία από την Κρήτη μας και φυσικά με τις πιο ποιοτικές παραδοσιακές μελωδίες από τον τόπο μας. Και φέτος, στην παρέα του Γιώργη Νταγάκη, θα είμαστε όλοι μαζί. Από 28 του Σεπτέμβρη, συντονιστείτε. Με ειδήσεις, δώρα και σκοπούς, θα τα περνούμε ωραία. Κάθε πρωί από τις 8 θα κάνουμε παρέα. Γεια σου, Γιώργη Νταγάκη.
1: Φίλοι μου αγαπημένοι, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους.
2: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8.
3: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
4: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
6: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
7: Σαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με κανταΐφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολης 190, Περιστέρι. Και η Δομενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Την προσοχή σας παρακαλώ. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε από τη Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη. Όλοι οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί θα βρίσκονται στις θέσεις τους. Εδώ, στον Crete FM, στους 87,5 και στα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα. Μην ξεχνάτε κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 8 ακριβώς να λέτε μαζί με τον Γιώργη Ταγάκη την πρώτη καλημέρα. Με πλούσια θεματολογία, αναλυτική ειδησιογραφία από την Κρήτη μας και φυσικά με τις πιο ποιοτικές παραδοσιακές μελωδίες από τον τόπο μας. Και φέτος, στην παρέα του Γιώργη Ταγάκη, θα είμαστε όλοι μαζί. Από 28 του Σεπτέμβρη, συντονιστείτε. Με ειδήσεις, δώρα και σκοπούς, θα τα περνούμε ωραία. Κάθε πρωί από τις 8 θα κάνουμε παρέα. Γεια σου, Γιώργη Ταγάκη.
1: Φίλοι μου αγαπημένοι, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και

0: πάντες. Όπως πάντα.
1: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
2: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
3: Με κυρία και παξιμάδινες το Βουργιαλάκι μου.
2: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
4: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
2: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
3: Στο Βουργιαλάκι μου.
2: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
5: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται Ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλλιθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλλιθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-0505 79 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
1: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
6: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Την προσοχή σας παρακαλώ. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε από τη Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη. Όλοι οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί θα βρίσκονται στις θέσεις τους. Εδώ, στον Crete FM, στους 87,5 και στα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα. Μην ξεχνάτε κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 8 ακριβώς να λέτε μαζί με τον Γιώργη Ταγάκη την πρώτη καλημέρα. Με πλούσια θεματολογία, αναλυτική ειδησιογραφία από την Κρήτη μας και φυσικά με τις πιο ποιοτικές παραδοσιακές μελωδίες από τον τόπο μας. Και φέτος, στην παρέα του Γιώργη Ταγάκη, θα είμαστε όλοι μαζί. Από 28 του Σεπτέμβρη, συντονιστείτε! Με ειδήσεις, δώρα και σκοπούς, θα τα περνούμε ωραία. Κάθε πρωί από τις 8 θα κάνουμε παρέα. Γεια σου, Γιώργη Ταγάκη!
4: Φίλοι μου αγαπημένοι, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους.
5: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
8: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθεμνους. Σας μένω με μεράκι. Από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
3: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθεμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
9: Παραδοσιακά, κριτικά προϊόντα Ρέθεμνους. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
10: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου, όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
11: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
12: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο. Χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκη.

0: Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο. Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των Απτεραίων.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

ζωή μάθημα μου έχει γίνει κι ούτε τον αμαθιό μου μπλιό δεν έχω εμπιστοσύνη.

0: Την προσοχή σας παρακαλώ. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε από τη Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη. Όλοι οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί θα βρίσκονται στις θέσεις τους. Εδώ, στον Crete FM, στους 87,5 και στα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα. Μην ξεχνάτε κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 8 ακριβώς να λέτε μαζί με τον Γιώργη Ταγάκη την πρώτη καλημέρα. Με πλούσια θεματολογία, αναλυτική ειδησιογραφία από την Κρήτη μας και φυσικά με τις πιο ποιοτικές παραδοσιακές μελωδίες από τον τόπο μας. Και φέτος, στην παρέα του Γιώργη Ταγάκη, θα είμαστε όλοι μαζί. Από 28 του Σεπτέμβρη, συντονιστείτε! Με ειδήσεις, δώρα και σκοπούς, θα τα περνούμε ωραία. Κάθε πρωί από τις 8 θα κάνουμε παρέα. Γεια σου, Γιώργη Ταγάκη!
1: Φίλοι μου αγαπημένοι, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και

0: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210 5755 057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
1: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται Ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλλιθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλλιθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216 00 0509 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
2: Κομμάτι της παράδοσης.

Την προσοχή σας παρακαλώ. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε από τη Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη. Όλοι οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί θα βρίσκονται στις θέσεις τους. Εδώ, στον Crete FM, στους 87,5 και στα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα. Μην ξεχνάτε κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 8 ακριβώς να λέτε μαζί με τον Γιώργη Ταγάκη την πρώτη καλημέρα. Με πλούσια θεματολογία, αναλυτική ειδησιογραφία από την Κρήτη μας και φυσικά με τις πιο ποιοτικές παραδοσιακές μελωδίες από τον τόπο μας.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
6: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
7: Με τη λίγο και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου.
6: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
8: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
6: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
7: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
6: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
9: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
10: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο, χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
5: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87.

0: Την προσοχή σας παρακαλώ. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε από τη Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη. Όλοι οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί θα βρίσκονται στις θέσεις τους. Εδώ, στον Crete FM, στους 87,5 και στα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα. Μην ξεχνάτε κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 8 ακριβώς να λέτε μαζί με τον Γιώργη Ταγάκη την πρώτη καλημέρα. Με πλούσια θεματολογία, αναλυτική ειδησιογραφία από την Κρήτη μας και φυσικά με τις πιο ποιοτικές παραδοσιακές μελωδίες από τον τόπο μας. Και φέτος, στην παρέα του Γιώργη Ταγάκη, θα είμαστε όλοι μαζί. Από 28 του Σεπτέμβρη, συντονιστείτε. Με ειδήσεις, δώρα και σκοπούς, θα τα περνούμε ωραία. Κάθε πρωί από τις 8 θα κάνουμε παρέα. Γεια σου, Γιώργη Ταγάκη.
1: Φίλοι μου αγαπημένοι, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210 89 19 800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
3: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210 5755 057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
4: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας.
2: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.
0: 87,5.
1: 87,5.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι?

0: 26 200 49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
1: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
2: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από λεβέντη κριτικό τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
3: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
4: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
5: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: βάσανα σέρνει η βουρλιά που σύρνει τη δενέκα, το ίδιο και ο άνθρωπος που έχει γλωσσού γυναίκα. Σ' όλους θα λες πως τίποτα που μένα δεν θυμάσαι. Μα εγώ το ξέρω, θα πονάς όποτε μόνη θα είσαι. Θα με πληγεί που δεν μπορείς, κι όμως θα θες να κρύψεις, γιατί κατέχεις μια ζωή πως θα σε τρώνε οι τύψεις. Μου λέγες χίλια σ' αγαπώ, και δά με τρώω ένα-ένα, να ξεχωρίσω τα νεκρά που τα μισερωμένα. Ζηλεύω, βρέχει κοντό να βρέσετε, τη σκέψη μου παιδεύω, γιατί στα γόνα να κουμπά απάνω τζιζηλεύω. Ο έρωτας παράλογος είναι και θα είναι πάντα, μα δεν θα γύρω και ποτέ συλλογική στην πάντα. Έφυγες, μίσος δεν κρατώ, κακία δεν σου πιάνω, έτσι σαν εμένα η μοίρα μου. Ό,τι αγαπώ το χάνω.
1: Υπάρχω.
0: Την αγκαλιά σου φυλακή κάνε και κράτησέ με. Να ζήσω δυο εισόδια μαζί σου, πίστεψέ με. Καλημέρα, καλημέρα, είμαστε και σήμερα. Πρώτα ο Θεός είπαμε, οπότε ο Θεός ήθελε, είμαστε ΠΑΕ για ένα δίωρο σε όλο τον κόσμο, για ένα δίωρο μαζί μου με τον Νίκο τον Κωστάη στο μικρόφωνο, και όλοι εσείς θα είμαστε μαζί για δύο ώρες μέχρι τις μία. Να είστε όλοι καλά, να χαμογελάτε. Σήμερα είναι και η Παγκόσμια ημέρα της καρδιάς. Η τελευταία Κυριακή του Σεπτέμβρη είναι η Παγκόσμια ημέρα της καρδιάς. Οπότε να την προσέχετε την καρδιά σας. Έχει η καρδιά τη δύναμη, τα πάντα να αντέχει, αρκεί το σώμα που χτυπά πολύ να την προσέχει. Πάμε να αφιερώσουμε στη Νέα Υόρκη και στον Ορέστη μου, που σηκώθηκε πρωί πρωί και πίνει τον καφέ του Νάκια 4-4,5 ώρα, στην Ειρήνη του, στο Θεμιστοκλίντου, στη Μαρία από τη Φλόριδα, στη Βιρτζίνια της Αμερικής και σε όλα τα Αραβιάκια, και ιδιαίτερα στην Άννα την Αραβιάκη, το Στέφανο, τη Μαρία, το Φώτη και τις οικογένειές τους. Πάμε να αφιερώσουμε στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, που εκεί είναι τώρα βραδάκι, έτσι. Πίνε τσιρακιά στο Σικείο Φουντουλάκι στη Μελβούρνη, με όλη την αγάπη, ο Αρχοντάκης από τα Χανιά εκεί πέρα στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, το Ράδιο Γέφυρα, το Πλατήραρχος, το Ράδιο Κόσμος, ο Γραφανάκης και όλοι οι μετανάστες της Αυστραλίας. Πάμε στο Johannesburg και στη Μανουέλα μου και τον Ανέστη μου, με όλη μου την αγάπη, στην Πρετόρια εκεί στη Νότια Αφρική. Πάμε να αφιερώσουμε στη Μάλτα, στα όμορφα κοπέλια και πέρα στη Μάλτα, στο Γιώργη. Πάμε να αφιερώσουμε στη Γερμανία. Ο Μανώλης βέβαια από τη Γερμανία είναι στη Γεράπετρο, δεν ξέρω αν είναι ακόμα εκεί. Να αφιερώσουμε σε όλη τη Γεράπετρο, σε όλη την Κρήτη, με όλη την αγάπη, στα Χανιά, στη Μερακλείδες, Χανιώτες, στο Λευτέρι, τον Κάτι, για σου ρε Κάτι, στο Σπύρο, τη Σπύρενα. Να αφαιρώσω στον Καλογεράκη, στο Βουρδουμπά, στο Φουρζιάρι, στο Γομπάι το Χρήστο, στη Συντέκνη Σάμ τη Δασκαλάκαινα. Να αφαιρώσω σε όλο το Ρέθυμνο, στον Καλονά, την Γλιστρίδα εκεί πέρα που είναι στην Αθήνα, στο Νούκο, στον Κυριάκο που είναι ψηλά, στην Κετάρα μου από τη Μυτιλίνη που είναι και αυτή ψηλά, μας ήφηκε χρόνια. Σύλλεγα ότι ο Θεός να τη συγχωρέσει. Ζεις ακόμα, να είδες Κέτη. Τελικά έφυγες πρώτη. Εγώ περίμενα να φύγω εγώ που στο έλεγα, αλλά δεν πειράζει, με περιμένεις. Κάποτε θα είμαστε μαζί, μα μη ρωτήξεις πότε, και δεν προλάβω στη ζωή στον άλλο κόσμο τότε. Πάμε να αφιερώσουμε στη γιαγιά από τη Γάλιπε, στη γιαγιά τη Μιλτίκενα, τη γιαγιά την Εφθαλία από την Καρκαδιώτησα, στη γιαγιά Ψαρχάνες, στο Σιλιβό το Μανώλη, το Δημήτρη, τις οικογένειές τους, στα Χανιά, στο Σιλιβό, τον Πεθερό του Σιλιβού, σε όμορφα Χανιά και ιδιαίτερα στο φίλο μου από τη Μηχανιώνα, εκεί πέρα που έχει έρθει η εκδρομή με άλλα 4 ζευγάρια. Καλά να περνάτε, κοπέλια μου, στο Τζαμαντί μου, στην κυρία Γεωργία από Βρύσες, σε όλο το Ηράκλειο, στην κυρία Γοντικάκη, στην Εύα μου, στην Τόνια, σε όλους όσους έρχεται στο Ηράκλειο, σε αυτούς που φεύγετε και εκεί σας που δεν κατέχετε που πάτε, στο Μαρκατάτο, το φίλο μου, τον αδερφό εκεί πάνω, στο Τζικριτζάκη, τον Κώστα που είναι στις μοίρες εκεί στο μετόχι του, με την ελπίδα του και τα κοπέλια του, τα γκόνια του. Πάμε να φέρω στον Καλοχώρη, στη γιαγιά την Παρασκευή, στον Γκουρλέτο, τον Ηλεκτρολόγο, στο Θραψανό, στο Μανολιό, το Κριτσοτάκι με τον Παππούντου, σε όλους τις Θραψανιώτες, αγιοπλάστες, στο Σύλλογο, στον Πολιτιστικό, στην Ομάδα, στην Πυροσβεστική, την Αστυνομία, στο ΕΚΑΒ, τα παπάνια. όλα, δεν πιστεύω, εντάξει. Στον Νικηφόρο από Αγίες Παρασκευές, στο Αρτέμ το Μετόχι με όλη την αγάπη, στον Άγιο Ρωμανό, στο Κωστάκι και την Έφη, στο Βαλάντι, στα κοπέλια του, στα γκόνια του, στο Τζίκαλο, τον Τυρί, τη Γραβιέρα, σε όλους. Δεν παίζω μπλιό μου τον πουλό, λιό, με κατσαμά Μανώλη θα αρχίσω με σήμερα. Δεν παίζω μπλιό μου τον πουλιό. Μην το σε παίζεις Μανώλη, πάμε. Να είστε όλοι καλά. 2813-017-249 είναι το δικό μας τηλέφωνο. Όλα τα άλλα είναι ξένα. Στον Απόστολο τον Πουλιό, στο Στάθι από τη Βόνη, σε όλους οι παράωρους. Πού καλπού, έχουμε άλλο, έχουμε. Έχουμε, αλλά τις ξέχασα, αλλά δεν πειράζει, θα τις θυμηθώ. Σε όλους εσάς, 2813-017-249. Στην κυρία Μαρίνα από Αϊτάνια, στην κόρη της στην Αθήνα, στο Μάνθο το Σαμπροβαλάκι, στο Μπατσούφι, σε όλο το Γεράκι.

πολλούς ξέχασα, πολλούς, αλλά δεν πειράζει. Το μηχανικό λοιπόν από την Ανώπολη, με όλη μου την αγάπη, στην καρδιολόγα μου την Ιωάννα, στη Βαγγελιό, στη Δόξα, στη μάνα του, στα αδέρφια του, στα νύψα του. Γεια σου Μάνο, πόπο, που άλλος θέλει να φάμε την έγα, λέει, έχεις μια νέγα, τη φάμε. Μηχανικό από τη σχολή θα φέρω για τον τάφο, γιατί φοβούμαι πως τσέτσα βάσανα πάλι θα έχω.

Θεέ μου και εδώ μου δύναμη το δίκιο μου να κάνω, να την πετάξω την καρδιά έξω σαν το ζητιάνο. Γεια σου Μαρή με τσικοράκλες σου και την κυρία σου. Γεια σου ρε Μαρία.

Είναι λάθος να μισείς όλα τα τριαντάφυλλα επειδή πόνεσες από ένα αγκάθι. Είναι λάθος να εγκαταλείψεις όλα σου τα όνειρα επειδή σένα δεν πραγματοποιήθηκε. Είναι λάθος να μην πιστεύεις στη φιλία επειδή ένας φίλος σε πρόδωσε. Και είναι λάθος να μην πιστεύεις στην αγάπη επειδή κάποιος που αγαπούσες σε πλήγωσε.

0: εικόνες, οι έξι εικόνες της ζωής. Πριν πάρεις, δώσε. Πριν μιλήσεις, άκου. Πριν ξοδέψεις, κέρδισε. Πριν γράψεις, σκέψου. Πριν παραιτηθείς, προσπάθησε. Και πριν πεθάνεις, ζήσε. Πάμε σε σας, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Σιδεκνέ μου.
0: Γεια σου, Δεκνάρα. Γεια σου, Δεκνάρα μου.
1: Μου κάνεις?
0: Καλά.
1: Εύχομαι καλή Κυριακή και καλή εβδομάδα να έχουμε αύριο. Θα να ακούσουμε και το συμπέθερο τον Ταγάκη.
0: Αύριο αρχίζει ο Ταγάκης, μπράβο.
1: Ναι, αρχίζει να έρθουν με καλό. Ο Θεός σου δώσε ένα μεγάλο χάρισμα και μας δίνεις χαρά και γέλιο.
0: Να είσαι καλά.
1: Μεγαλύτερο χάρισμα του κόσμου σου δώσε ο Θεός.
0: Να, μπράβο, μ' αρέσει.
1: Να έχεις την υγειά σου.
0: Όλος ο κόσμος.
1: Να χαίρεσαι την οικογένειά σου.
0: Γεια σου, δασκαλάκια, να θα σου βάλω σε λίγο το τραγουδάκι σου, έτσι.
1: Άκου να σου πω τώρα και να σου πω και εγώ ότι εγώ είμαι από ορεινό χωριό.
0: Ναι.
1: Γράμματα πολλά δεν κατέχω.
0: Μπράβο.
1: Οπότε γεννήθηκα την ανθρωπιά, την έχω.
0: Μπράβο, ανθρώποι που δεν βγάλανε δύο τάξεις στο σχολείο με 15 σύλλαβες σου γράφουνε βιβλίο.
1: Αυτό είναι.
0: Σ' αγαπώ, είναι. Φιλιά.
1: Αφιερώνω σε όλο το ακροατήριο και στην κυρία Άννα και στον κύριο Βασίλη.
0: Να σε καλά.
1: Καλά και με καλό και τη Δετάρτη.
0: Γεια σου. Πάμε μετά τη δασκαλάκια να στο Μαρκάκι το Μανώλη και στην Ιωάννα του.

0: πάμε και σε εσάς, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
0: Σου δώσα μπλάβο ουρανό, μου φέρες πίσω γκρίζο, σε έμαθα να χαμογελάς, μου μάθες να δακρύζω.
1: Ευχαριστώ που μου είπε για τον Κυριάκο και για μένα.
0: Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, το για σεμάτι του Κυριάκου.
0: Το για σεμάτι έγινε.
1: Το Μίχελα, το Στέλιο, το Μπρίκι με την Ελένη.
0: Έγινε.
1: Αμάρι.
0: Στο Αμάρι, γεια σου αρχοντά μου.
1: Να πάλι στο γεια σου και την Κερά Μαρία.
0: Ναι.
1: Του Κυριάκο, τη γυναίκα, την Κυριάκο.
0: Έγινε.
1: Και στα παιδιά του.
0: Να είσαι καλά.
1: Και τον εθιμού μας έπαιρες.
0: Ναι. Την Αργυρό ξέχασες, μου λέει ο Ρέστης, βέβαια, πως άμα δεν ξεχάσω την Αργυρό, ποια θα ξεχάσω. Την Αργυρούλα μας λοιπόν εκεί στο Ξηδά, με τα ωραία ακουστικά, το Γκαλομύρι, τον Άρχοντα, με τα κοπέλια του. Γεια σου ρε Άρχοντα, καλημέρα στα Χανιά, τον Γκαλομύρι λοιπόν. Τα κοπέλια μου από την Άξο.

Καλημέρα ρε Άρχοντα, καλή Κυριακή, καλή εκπομπή, αφιέρωσε πέρα πόδε. Καλομηράκης Κοσμάς, πρόεδρος της κοινότητας Νεοκόρου. Νεροκούρου, Νεροκούρου.

Και να θυμάστε, οι άνθρωποι κλαίμε ένα νεκρό σώμα και το συνοδεύουμε στον τάφο. Αλλά κανείς δεν κλαίει μια νεκρή καρδιά σε ένα ζωντανό σώμα. Ζούμε σε μια χώρα που ο Μπισμπίτης θεωρείται θεογκόμενος, ωραίμος, καλό παιδί, η Γκαγκά εξειδικευμένη γιατρός, ο Πατούλης φυσιολογικός άνθρωπος και ο Άδωνης υπουργός υγείας. Και μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό, μόνο το Μαζονάκι βρήκανε να κλείσουν στο ψυχιατρίο. Τώρα σε Βρουβογιάννη, για το φίλο μου το Μαρί τον Άρχοντα και την οικογένειά του, για τις κόρες του και για όλους εσάς. Βρουβογιάννης λοιπόν. Για το σύντεκνο τον Επιτροπάκη, γεια σου ρε Επιτροπάκη Άρχοντα με το καλό χώμα.

τον πουλιό λοιπόν. Μου λέει του πουλιού, πουλιέ, μου λέει κάποια, πώς θα γίνω κάτοικος του μυαλού σου, Νίκο. Και έτσι απαντώ δυο νίκια μπροστά, και μετά κάθε πρώτη του μήνα τον νίκη, και δεν μου ξαναμίλησε.

Πάμε σε γλυκό καλογιώργο που ζητήσατε, γέλασες για την Πόπη, το χάρι για όλους εσάς που είστε στο κριτόραμα, στο κριτικόραμα, στο Κρήτη FM στην Αθήνα και μέσα από το ίντερνετ www.kritorama.gr.

Εμείς οι Έλληνες την έχουμε πατήσει. Ξέρετε γιατί? Γιατί μιζέρια δεν είναι να πεινάς, όπως λένε όλοι στα κανάλια. Δεν είναι μιζέρια να πεινάς. Μιζέρια είναι να δέχεσαι το κόκαλο από αυτόν που σου κλέβει το φαΐ σου.

0: Τώρα είναι 11:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και

0: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
1: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται Ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλλιθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλλιθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-05-079 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
2: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο και εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
3: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λύρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο, χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.

πολύ θα ήθελα να το ξεκινήσουμε ξανά από την αρχή, μόνο που αυτή τη φορά θα αλλάζαμε ρόλους. Έτσι, για να καταλάβεις τι μου έκανες και εγώ να καταλάβω τι σου έκανα. Θέλω να έρθει μια εποχή να αλλάξουν οι ρόλοι. Να είσαι για μένα τίποτα και εγώ η ζωή σου όλη.

το 1974 η Νέα Δημοκρατία έχει κυβερνήσει 8 φορές, το Πασόκ 7 φορές. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία έχει κυβερνήσει 26 χρόνια, το Πασόκ 20. Η Νέα Δημοκρατία χρωστάει 610 εκατομμύρια στις τράπεζες, το Πασόκ 560 εκατομμύρια. Αλλά για την κατάντια αυτή τη χώρα δεν φταίει ούτε η Νέα Δημοκρατία ούτε το Πασόκ. Φταίει κάποιος άλλος. Ρε γάμο την πάνε κόλαση.

0: άλλος έχει αμπαράωρο γιο σαν εμένα και θέλει να τον επαντρέψει. Θέλει να επαντρέψει λοιπόν το γιο και του λέει: πάρε μου ρε του Κωστάκη την κόρη που έχει πολλές ελιές, που έχει 2.000 ρίζες ελιές. Λέει: αυτός μπαμπά δεν θέλει γαμπρό, αυτός θέλει τραχτέρι. Πάμε σε εσάς παρακαλώ.
1: Καλημέρα Νίκο.
0: Καλημέρα αρχόντισά μου.
1: Τι κάνεις, καλά είσαι?
0: Δόξα το Θεό, κυρία Σέγγου, καλά.
1: Ναι, δόξα το Θεό, μακάρι όλος ο κόσμος. Λοιπόν, θέλω ένα τραγούδι.
0: Ναι.
1: Θα αφιερώνω στην οικογένειά μου, στο ακροατήριο όλο, του Παπαδάκη, αλλά δεν ξέρω τον τίτλο καλά. Στέλνω δύο λόγια μακριά.
0: Ναι, μπράβο. Δύο λόγια στέλνω στα μακριά. Μπράβο, γιατί ξέρετε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έγινε, κορίτσι μου, έγινε.
1: Ναι, ναι. Καλό μεσημέρι, γεια σου, Νίκο.

στο μέτρο, τον αστυνομικό με την παρέα του. Σε ακούμε, λέει, και σε γουστάρουμε. Και εγώ σας πάω, όπως λέει ο Χριστόδουλος. Εγώ σας πάω όλους. Γεια σου, Πέτρο, με την παρέα σου. Καλό δρόμο. Στο αμαξού μου το ταμπλό σε έχω ζωγραφισμένη. Σε κάθε δύσκολη στροπή σε βλέπω δακρυσμένη. Φοβούμαι πως ατύχημα θα πάθω κι σε αιτία. Γιατί υπάρχουν στροφές, μα εγώ πηγαίνω ευθεία.

Και είπε ο Βοσκός: «Δεν με πειράζει που ο λύκος μου έφαγε τα πρόβατά μου. Θύμωσα όμως όταν είδα τα σκυλιά μου να τρώνε παρέα με το λύκο».

Γιαγέρνη η κόρη από το σχολείο, λέει, μπαμπά, εχθές ένας νεαρός από το σχολείο μου είπε κάτι που δεν καταλαβαίνω. Λέει, δεν σου πει, παιδί μου. Λέει, μου είπε ότι έχω ένα καταπληκτικό σασί, δύο πανέμορφα αμορτισέρ και δύο φοβερούς προφυλοκτήρες. Τι εννοούσε? Να πει στο νεαρό ότι έτσι κι ανοίξει το καπό και μετρήσει το λάδι στη μηχανή.

Παγκόσμια ημέρα καρδιάς λοιπόν. Τελευταία Κυριακή, Παγκόσμια ημέρα καρδιάς. Γεια σου Στάθη, μην κάνεις αναπάντες την ώρα που είμαι στον αέρα. Μιας μάνας είμαι γέννημα, σε ένα Θεό πιστεύω και μια καρδιά στα στήθια μου έχω και τη λατρεύω. Καρδιές υπάρχουνε πολλές που ζουν, πονούν, χτυπούνε. Μα λίγες που σε νιώθουνε, πιο λίγες παγαπούνε.

Σούφη παίρνει τηλέφωνο την Πεθερά. Καλημέρα, μπορείς να μου πεις σε παρακαλώ, μπορείς να μου πεις σε παρακαλώ, όταν το παιδί κάνει κακάντου, ποιος το αλλάζει, η μαμά ή ο μπαμπάς? Λέει, μόνο η μαμά, λέει η Πεθερά. Έλα τότε γρήγορα, γιατί ο γιος σου εμέθησε χθες και χέστηκε.

0: πως την περνώ τη μέρα μακριάτζει. Να λέω πού την να φανεί, να ακούσω τη μιλιάτζει. Μετά λοιπόν τα δύο λόγια από τον Παπαδάκη, πάμε στο Βασιλικάκι και στο φίλο μου τον Γωνιανάκη που το ζήτησε ο Αρτέμης μας εκεί στο μετόχι του, με την παρέα του, στον Άγιο Ρωμανό, στο Κωστάκι, σε όλους εσάς, σε όλους εμάς που έχουμε ένα Βασιλικάκι. Το λαχταρά με στη γιαγιά τη, από τη Γάλιπε που έχει τα βασιλικάκια, τα γονάκια τζι. Στη γιαγιά τη Μαρίνα που έχει τα γονάκια στην Αθήνα και εδώ του Μανθαίου. Για πάμε πρώτα στον αέρα παρακαλώ. Ορίστε.
1: Καλημέρα κύριε Κώστα.
0: Καλημέρα κύριε Κώστα.
1: Τι κάνετε καλά. Είμαι ο Αρκοντάκης και που ευχαριστώ που με θυμηθήκατε προλίγου.
0: Μπράβο, είσαι στην Αυστραλία. Τι ώρα είναι εκεί, εδώ είσαι Χανιά?
1: Όχι, συγγνώμη, στα Χανιά έχουμε έρθει πριν 10 μέρες.
0: Μπράβο, θα κάτσετε πολύ.
1: Μέχρι πριν τα Χριστούγεννα θα φύγουμε πίσω.
0: Μπράβο, μπράβο, να περνάμε όμορφα, ωραία.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε, έχετε ωραίο πρόγραμμα, μ' αρέσουν οι μαντινάδες σου, χαιρετίσματα σε κάποιους τους που μας ακούνε στο Σίδνεϊ.
0: Στο Σίδνεϊ, μπράβο.
1: Λοιπόν, ήθελα να σε ενταμώσω καμιά μέρα να πιούμε κανένα κρασί.
0: Ναι, μείνε εκτός αέρα να μου δώσει το κινητό σου ή να σου δώσω το δικό μου να βρεθούμε, εντάξει, μείνε εκτός αέρα, πάμε στο Βασιλικάκι.
1: Okay.

πάμε τώρα στα Χανιά και στο φίλο μου τον Κοσμά, όχι τον Ετωλό, τον Καλομυράκη, που θέλει Σταυρουλάκη Μιχάλη. Να το θυμάσαι μια ζωή λοιπόν από Σταυρουλάκη Μιχάλη για τον Κοσμά στα Χανιά και για όλους εσάς. Πριν πάμε όμως στα Χανιά, να πάμε σε μια κριτική αθιβολή παλιά. Επόμενη χείρα η Κακομοίρα μετά την Κάτοχη. Ήφηκε ζωγάιδαρος, ο άντρας ή ένα γάιδαρο και δύο-τρία κοπέλια τα ρεθρέψει μονασίτζι. Και πήγε μετά από καιρό στο Μιλωνά να λέσει το Στάρι. Και του λέει, πάρε το Στάρι κύριε Γιάννη, γιατί οι γρικότσε λέγονται πολλά στο χωριό και εγώ με σύρα και δεν θέλω να. Και του φύγει το Στάρι και φεύγει. Το Σαββάτο λέει, έλα να το πάρεις. Το Σαββάτο που πάει να το πάρει, της λέει, Μαρία, ο προθέστης την Πέμπτη που φέρες το Στάρι με πρόσβαλες. Έχεις ακούσει, δεν ξέρω τι αγρικά στο χωριό, τι τα λένε οι Ρουσιάνοι. Εγώ τσιμυρίζομαι τις γυναίκες και άμα θένε προχωρούν. Να, παράδειγμα, εσύ σήμερα θες. Λέει, ήθελα εγώ, κύριε Γιάννη, και ο προθέσαλα, ήταν τα αρθούνια σου φραμμένα.

0: σε εσάς, παρακαλώ.
1: Έλα, κύριε Νίκο.
0: Εσύ μας έλειπες τώρα, μπράβο. Γεια σου, γιαγιά.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ?
1: Καλά, και εγώ, οικογένειά σου, καλά.
0: Καλά, με ακούς?
1: Πάντα καλά, να είσαστε γεροί και πολύ.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 12. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε. Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικεσδιαδρομες.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
4: Το Αόρι ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
5: Παρασκευή, το Αόρι των επιτυχιών υποδέχεται το μοναδικό Μιχάλη Τζουγανάκη.
4: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
6: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
4: Τηλέφωνο 210-5150-030. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά στο Αόρι των Μερτζάνιδων.
7: Ο Οκτώβριος ξεκινάει δυναμικά στον Ομαλό με αγαπημένες μουσικές παρέες.
8: Σα μου πληγώσεις την καρδιά και μου την έμαρα.
7: Παρασκευή βράδυ 2 Οκτώβρη διασκεδάζουμε με Μανώλη Μπουνταλάκη, Βαγγέλη Μαμαλάκη και Κωστή Κονταξάκη.
9: Κάποτε θα είμαστε μαζί μα δεν κατέχω ποτέ.
7: Σάββατο βράδυ 3 διασκεδάζουμε με το Φάνη Μπαρμπούνη, το Μιχάλη Βογιατζηδάκη και τους συνεργάτες τους.

0: Ταυτότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνοια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστροδομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνοιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
1: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Πάμε σε εσάς, παρακαλώ.
1: Καλώς ορίσατε.
0: Γεια σου, κυρία.
1: Την αγάπη.
0: Γεια σου, κυρία Εύα, γεια σου.
1: Γεια σου, κυρία Νίκο.
0: Να είσαι καλά, τουλάχιστον εσύ.
1: Είσαι καλά.
0: Τουλάχιστον εσύ ακούς.
1: Ποιον έχω μόνο.
0: Λίγο είναι αυτό. Λίγο είναι αυτό. Πάντα ζηλεύω με αυτό που δεν έχουμε. Εσύ ακούς.
1: Το κυριότερο είναι αυτό, Νίκο.
0: Μπράβο. Ήθελα να είμαι μπουνταλάς, να μην καταλαβαίνω, να μην γρικώ, να μην θωρώ, χαμπάρι να μην παίρνω.
1: Μα και η επιμονή σου και εσένα.
0: Μπράβο, να μην.
1: Να πει στον κύριο.
0: Στο σύντεχνο, το λαγκόνα. Δεν το κατάφερα.
1: Όχι, τον κακομύρι παραπονεμένο τον ήφη.
0: Ναι, και μου στείλε μήνυμα. Πες τα αργυρό να μου πει την αντινάδα πράγμα.
1: Μα και τόσες φωνές τι βγαλες.
0: Η σκέψη μου τη φόρτωσα.
1: Δεν πειράζει, κακομύρα, και αυτή.

0: Νίπες και το άκουσε πως την είπες.
1: Μπράβο.
0: Με έπαιξε εμένα όμως.
1: Τσέπα και σένα σήμερα, ναι, μπράβο, τσέπα, είδες.
0: Ήτανε λέει η ανελωμή που στις καρδιά μου πάλι κι είναι στο μπέτι λιγοστός ο τόπος να σε βάλει.
1: Παλάθια για... να του τάξουνε πλούτοι ομορφιές τσεκάλι από πονή για μια ψυχή δεν έχει μάθια γυάλι.
0: Ήθελα μόνο μια φορά αυτά που με πονούνε να βρει η καρδιά μου δύναμη στα χείλη μου να βγούνε.
1: Να μη μυρίζεις για σε μη, η ομορφιά σου φτάνει και μυρωδιά και ομορφιά θα μ' αποκουζουλάνει.
0: Λάθος είκαμε. Πολλές φορές λέει στεναγμοί πνίγουνε την καρδιά μου και σαν νερό στον ποταμό τρέχουν τα δάκρυα μου.
1: Τα δυο σου χείλη στάζουνε μέλιονται μιλήσεις, κακή κουβέντα να μου πεις θα με καλοκαρδίσεις.
0: Να βρω, θα βρω να βάλω λέει στην καρδιά κάποιο που να σου μοιάζει, να πάψει απουσία σου τόσο να με τρομάζει.
1: Δεν έχω περιθώρια να σ' αγαπήσω κι άλλο, ό,τι κι αν είχα στην καρδιά το βγάλα να σε βάλω.
0: Έτσι ωραία, σε ευχαριστώ αν είναι για μένα.
1: Να είσαι καλά.
0: Σα θες να δεις λέει τι γίνεται, καρδιά χωρίς αγάπη, κόψε τη ρίζα ενός δέντρου και πέτα τη στην άκρη.
1: Μόνο αν δει τα μάτια σου κανείς όντε ξυπνήσει, θα συνεχίσει το όνειρο ποτιά που το είχε αφήσει.
0: Μόνο εσύ κατάλαβες τον πόνο της καρδιάς μου κι αντί να γίνεις ο γιατρός, εγίνητσες φωνιάς μου.
1: Του κόσμου τα παράπονα να έχει κι ανείς ξεχνάτα, άμα σε δει τσι θάλασσα σκόρη γαλανομάτα.
0: Ήθελα να ήμουν λέει γιατρός για ένα λόγο μόνο, για να γιατρέψω τι καρδιές που έχουν αγάπη πόνο.
1: Όλοι οι γιατροί των Αθηνών κι ένας που τη βγαίνει δε σου τη γένουν την πληγή που σου έχει ανημένη.
0: Άστην έτσι ανοημοραγή.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, να κλείσουμε τώρα. Ένα κομμάτι λέει από την καρδιά μου μείνε για να ζήσω, αν και αυτό το χρειαστείς όλο σας το χαρίσω.
1: Αυτά είναι, μ' αρέσει.
0: Θα κλείσεις ή να κλείσω?
1: Όχι, εσύ κλείσε, κλείσε εσύ.
0: Πάψε λέει να με κατηγορείς γιατί η καρδιά μου κλαίει και βγάλε το συμπέρασμα ποιος από τις δυο μας φταίει.
1: Αυτά είναι.
0: Την καλημέρα μου σε όλες τις φιλενάδες, τις αρχάνες, τα Σιλιβάτσα,
1: τις αρχάνες, μπράβο.
0: Την Έλενα, στη Γιάννα, το Σιλιβάτσο, τη μαμά,
1: την Ασπασία,
0: σε όλο τον κόσμο, Νίκο Κωστάτσι.
1: Στην Ασπασία.
0: Τα σπασώ.
1: Μπράβο, στον κύριο Μιχάλη.
0: Στον Μιχάλη.
1: Στον Κωνσταντάκη, στον Ζαρόνι, όλους. Πάμε στο χατήρι.
0: Τα δισέγγωνα.
1: Και πάμε.
0: Μα το Θεό έχει μπόλικα. Σπασώ.
1: Γεια σου, γεια σου, Εύα μου.
0: Να τα χαίρεσαι.

Καλή Κυριακή, μου λέει ένας φίλος μου, ξύπνησε εδώ. Αν νιώθεις ότι δεν έχεις όρεξη για δουλειά σήμερα, Γιώργη, μην ανησυχείς. Ούτε αύριο θα έχεις. Ξαναθέσαι. Στα μαύρα δίνει το κορμί, Χριστέ μου, πώς τσιπάνε. Αυτοί την κάνουν όμορφη και εμένα θα με φάνε.

Έχασες το παιχνίδι της ζωής και ψάχνεις να κερδίξεις του θανάτου. Πάμε σε μια γκριτσιά θυβολή που τη θυμήθηκα τώρα, μια που ρίξανε και βρέσει. Την παλιά εποχή λοιπόν, μετά που δεν υπήρχαν τα ίντερνετ και οι τηλεοράσεις και τα καλά και τα κακά, ένα ζευγάρι εκάδωνε από κάτω και ένα άλλο ζευγάρι από πάνω. Αγρότες οι δυο, χειμώνας επηγαίνανε σε λιές. Όποτε θέλα κάνει κακομήρα η Μαρία Μπουγάδα από κάτω, ύβρεσε και δεν μπορεί να στεγνώξει την Μπουγάδα. Όποτε θέλα κάνει η άλλη από πάνω, η Βαγγελιό, η Εύα, εστεγνώναν τα ρούχα. Η Ειρήνη, εστεγνώναν τα ρούχα. Και έτσι λέω, άντρα, πε μου, ρε, τη Ειρήνη από πάνω, ή τα διαόλου κάνει, και όποτε κάνει Μπουγάδα, στεγνώνει τα ρούχα, και εσύ δεν μπορεί να μα βρει ένα στεγνό ρούχα, το βάλουμε. Και έτσι λέει, μωρή Ειρήνη, πέ μου, ρε, παιδί μου, πώ το κάνει, και όποτε κάνει εσύ Μπουγάδα, έχει καλό καιρό, και εγώ δεν μπορώ να βρω καλό καιρό να κάνω Μπουγάδα. Λέει Μαρία, το βράδυ πιάνω που πάμε να θέσουμε το πουλί του Νίκο μου, και άμα πέφτει αριστερά, κάνει καλό καιρό. Άμα πέφτει δεξιά, κάνει κακό. Οπότε, όποτε πέφτει αριστερά, βάλω Μπουγάδα. Η άλλη ήταν η κακομοίρα. Αφού άτσες ρί. Κι άμα μωρή Ρήνιο, στέκει ορθό. Μωρή Μαρία, μα παράωρησε. Άμα στέκει ορθό, τα ρούχα δαξανίζεις.

0: Πάμε σε εσάς, παρακαλώ.
1: Νίκο, καλημέρα.
0: Καλώς τον, ναι.
1: Λοιπόν, θα χαιρετήσω να ακούς.
0: Ναι.
1: Θα χαιρετήσω τη φιλιάτσα μου, πρώτη-πρώτη.
0: Μπράβο.
1: Το τριανταφυλάκι δεύτερο.
0: Δεύτερο. Το Σπύρο. Να.
1: Την παγόνα τέταρτη. Και όλο τον κόσμο αγαπώ.
0: Όλο τον κόσμο αγαπάς, ναι. Μέσα από την καρδιά μου τσιμάνω τον τόπο, τον καλό που βάλουν και τα παιδιά μου.
1: Σε κανένα.
0: Ναι.
1: Για να μπορείς πάλι μου ένα τραγούδι τα... του Μαναλιού, του, πώς το λένε,
0: του Λιλικάτσι.
1: Του Βέζο.
0: Εγώ θα σου βάλω τώρα του Σταυρολάτσι, του Μιχάλη με το Στριλιγκά, να είχα του χρόνου τα κλειδιά, εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, παιδί μου, σε ευχαριστώ.
1: Γεια σου.
0: Γεια σου. Για την αδερφή μου την Ελένη, το, τα κοπέλια της δική στην Αθήνα, για τον Ντούμπι, για τον Μιχάλη, το, α, για τον κύριο Μιχάλη λοιπόν και την κυρία Μαρτσέλα εκεί στην Αθήνα, που πιστεύω να ακούνε, τον πεθερό του Μιχάλη μας. Εδώ είχαμε κύριε Μιχάλη, αλλά πήραμε κιόλας, ε. Καλά. Πάμε σε Σταυρουλάκι, Στριλιγκά, να είχα του χρόνου τα κλειδιά για την κυρία Μαρτσέλα, τον κύριο Μιχάλη, για την Ελένη την αδερφή μου, τα κοπέλια, τα γκόνια τζι.

0: Πάμε σε εσάς παρακαλώ.
1: Έλα.
0: Έλα. Παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Έλα.
1: Ο Βασίλης η Μανδρουλάκη.
0: Έλα Βασίλη μου, πες το.
1: Δεν την ξεχνώ την εκπομπή μου, είδε και τον Κωστάκη.
0: Μπράβο.
1: Γιατί σαν έχω παγωνιά, είναι φωτιά στο τζάκι.
0: Είναι φωτιά στο τζάκι. Είναι πληγές που κλείνουν όσο περνούν οι χρόνοι και άλλες που μένουν ανοιχτές. Και μια ζωή ακόμη.
1: Να σου πω και μια για τη συντέκνησά σου.
0: Στη συντέκνησα, τη δασκαλάκια να.
1: Ναι.
0: Να.
1: Άμα γρυκίξα για χανιά, πάντα σε συλλογούμε. Και όσα καλά στην Κρήτη μας απάνω σου να έρθουνε.
0: Μάλιστα, αυτά είναι. Σε ευχαριστώ.
1: Ναι, και εγώ, γεια.
0: Γεια.

καλύτερα μια ώρα. Αν βρω αθάνατο νερό, δεν πίνω κι ας ποθάνω. Άμα δεν βρεις να πιεις κι εσύ, ήντα βαζό να κάνω. Στην πόρτα του παράδεισου θα είμαι και θα νημένω. Κι αν δεν προβάλλεις να σε δω, μου δε κι εγώ δεν μπαίνω. Πάμε τώρα στη μουσαφίδισσα της Ελένης μας, στη Νίκη, που φεύγει για Λέρο και μας εφιλοξενήσει λίγο του χρόνου στη Λέρο. Έχει λίγο καλές παραγίες και στη Λέρο. Η Νίκη λοιπόν, στην κυρία Νίκη, χαρήκαμε που σε γνωρίσαμε. Πάμε στο Ζαέρι του Γρηγόρη, του Σαμόλη και του Στρατάκη, του Γιώργη Ζαέρι. Δηλαδή συνέχεια, το Ζαέρι, να πάμε ότι είναι ωραίο στη συνέχεια.

φίλο μου, για τη, το Γιώργη, για τη Τζιρία του και για το καμάρι του, το γιο του, που λέει στο γιο του. Ο Κοντογιάννης λέει στο γιο του: είμαι αετός και σε πουλί, όμως εγώ το κάνω. Πολλές φορές κλειώ τα φτερά, να σε εσύ πια πάνω.

με στη νίκη λοιπόν να τσιμούν και μια μαντινάδα από την αδερφή μου. Πίνε κερά μου στο καλό με τι όποιε σου εντυπώσει. Μα μην ξεχνά τη φεύγα σου, τη σύσταση να δώσει. Όλοι την έχουν την καρδιά να το σε δίνει αίμα. Μα εγώ την έχω και χτυπά για φίλου σαν εσένα.

Δυο καράβια θέλαμε για τη Σούδα, λέει ο φίλος μου ο Πουλιός. Μαζευτήκαμε πολύ. Και πού ακόμα, γράψε το σπίτι μας 15. Βάλε μου το χρυσό φτερό, ναι. Εδώ δεν μπορείς να σηκώσεις τα σημαίνιο, χρυσό μου θες.

Καλημέρα, να είσαι καλά από τη Βροσερούσιδα που μορφαίνεις τη μέρα μας με ένα ποτηρά τζιρατζί. Σε περιμένει ο φίλος σου ο Σπύρος. Πολλά φιλιά στην οικογένεια. Γεια σου ρε, τριάντα φιλάκια να. Το μόνο μου παράπονο, Γαργανουράκης Χαράλαμπος, τα αφιερώνω με όλη μου τη χαρά.

ένας καφές είναι η ζωή, με σε μικρό φλιτζάνι, άλλος το πίνει ολόκληρο κι άλλος στη μέση φτάνει. Για την κυρία Γεωργία από Βρύσες που πίνει τον καφέ της εκεί στο μπαλκόνιτζι, στη Μοναξάτζη, πολλές φορές στη Μοναξά. Μια για τη Μοναξά που λέγα, τη Μοναξά μου σου κλουθά και με έχει μπαντονιάρει, μια συντροφιά είχα κι εγώ και μου την έχεις πάρει.

Ξαναθυμάστε, η οικογένεια δεν είναι αυτοί που έχουν το ίδιο αίμα, αλλά αυτοί που φτύσανε μαζί αίμα. Πάμε στην κυρία Γεωργία από Βρύσες, σε μέθησα χωρίς να πιω. Για όλους εσάς και για την κυρία Γεωργία που το ζήτησε. Μιχάλης Καλέργης, σε μέθησα χωρίς να πιω.

0: Πάμε σε εσάς, παρακαλώ.
1: Έλα, Νικό.
0: Γεια σου, Αρχόντα.
1: Θέλω να βάλω τα μάτια να βάλω τα περάσματα.
0: Τι θα βάλω, τα περάσματα.
1: Τα μάτια σου είναι αφορμή.
0: Τα μάτια σου είναι αφορμή. Εντάξει, Μανώλη μου, έγινε. Να ευχαριστήσουμε και αυτούς που μας θάβουνε. Να τις ευχαριστήσουμε, παιδιά. Γιατί θα εκπλαγείτε αν μάθετε πόσοι σας ξέρουν μόνο και μόνο επειδή κάποιοι μας θάβουνε. Μας ξέρουνε πάρα πολύ.
2: Η ώρα είναι 12:30.
3: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: Ξέρεις, όπως πάντα.
1: Στο Αόρι ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
2: Παρασκευή, το Αόρι των επιτυχιών υποδέχεται το μοναδικό Μιχάλη Τζουγανάκη.
1: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
3: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
1: Τηλέφωνο 210-5150-030. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά στο Αόρι των Μερτζάνιδων.
4: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
5: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς», Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλης Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη. Μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
6: Μην απορείς πως βρίσκεσαι.
5: Μην απορείς. Στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
7: Μην απορείς πως βρίσκεσαι, δεν κρίσεται τέτοιο χαλί.
5: Μην απορείς, ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλης Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, κριτικό μουσικό εργαστήρι και σύστρο.
8: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
9: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λύρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο, χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνία 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.

0: κάτι.
1: Πάμε σε εσάς, παρακαλώ.
2: Ήταν σε γαλάζο, σου γαλάζο κατήρι τη κοπελιά. Περιμένω, μου λέει, περιμένω, τι να κάνω. Περιμένω.
3: Γεια σου, ρε Τσαμαντή. Τελικά Τσαμαντή.
2: Εσύ. Νέλα. Εσύ είσαι ο άλλο.
3: Εγώ. Τελικά
2: Τσαμαντή. Σε ακούω και κακομίζει την οικονομία το πρωί.
3: Ναι.
2: Αλλά δεν μου μπόρεσε να σε πάρω. Αλλά σε ακούω το πρωί που ξεκίνησε από μαφιέρωση του με καλημέρισε για σε καλά.
3: Να σε καλά.
2: Που είπε ότι είναι σήμερα και η γιορτή τη καρδιά.
3: Τη καρδιά, ναι, σήμερα. Την τελευταία Κυριακή του Σεπτέμβρη είναι η γιορτή τη καρδιά. Οπότε πρέπει να την προσέχετε την καρδιά σας.
2: Οπότε θα αφιερώσω μια μαντινάδα της καρδιάς δικιά μου όπως πάντα.
3: Πάμε.
2: Σε όλους τους ακροατές μας.
3: Ναι.
2: Εσύ λέει καρδιά μου είσαι καρδιά. Γι' αυτό σε κανακίζω. Και ώστε να ζω μόνο χαρά εγώ θα σε γεμίζω.
3: Αυτά είναι, μ' αρέσει. Τελικά
2: σε όλους.
3: Τελικά το μεγαλύτερο κακό στον εαυτό μας το κάνουμε μόνοι μας, Τσαμαντή.
2: Βέβαια, δεν το ξέρεις.
3: Ξέρεις πότε, τη στιγμή που βάζουμε πάνω από εμάς ανθρώπους που δεν το αξίζουν.
2: Όχι που δεν το αξίζουν, που δεν διευθύνωνε μου δεμίγες. Θα στο πω πιο απλά.
3: Εδώ θυμήθηκα μια φορά πήγα στα Όρη και είχα ένα φίλο βοσκότσια, πήγαμε να φάμε και του είχε φτύξει μια μύγια στα μάτι. Και μου λέει, Νικολή, εσύ που δουλεύεις ρε στο ΕΚΑΒ, μου φτύξε μια μύγα στα μάτι. και του λέω, Γιώργη, μη στενοχωράσαι, μωρέ, μη στενοχωράσαι, άλλους τις ηχαίνονται.
2: Τέλος πάντων, όποιος λέει τα πράγματα με το όνομά του είναι σωστό γαστροπάραν πολλών όπως είπες και προηγουμένως.
3: Μπράβο.
2: Αλλά δεν μας νοιάζει, εμείς δεν ντοούμαστε.
3: Καθόλου, δεν μας νοιάζει.
2: Καλή συνέχεια, Ρικολιό μου, χάρηκα που σ' άκουσα.
3: Γεια σου, άρχοντά μου, γεια σου.
2: Γεια σου, Νικό μου.

0: Πάμε να συνεχίσουμε με το λιράρι του Σαμόλη του Γρηγόρη για το χατήρι του Σεβδά. Αυτός ήπιασε το δοξάρι. Εσείς τι πιάσατε, δεν ξέρω. Για πάμε σε εσάς, παρακαλώ.
1: Εγώ είμαι.
0: Καλώς την.
1: Δεν άκουσα να παίξω την αφιέρωση.
0: Δεν την ήκουσες, εγώ την ήπαιξα. Άμα δεν θα την ξαναπαίξω. Γιατί δάσκαλα.
1: Πάμε
0: να αφιερώσουμε το λιράρι. Το λιράρι αφιερώσουμε τώρα του Σαμόλη σε όλους, είπε, σε όλους τις κυρίους.
1: Έπρεπε να σου πω εκτός αέρας, δεν πειράζει.
0: Εντάξει.
1: Θα πάρω τηλέφωνο, αλλά δεν ξέρω πότε.
0: Πάμε στο λιράρι, έγινε. Σε ευχαριστώ, γεια.

0: να είσαι πάντα δυνατός, έτσι κανείς δεν μπορεί να σε νικήσει. Να είσαι πάντα ευγενικός, έτσι κανείς δεν μπορεί να σε ταπεινώσει. Και να είσαι πάντα ο εαυτός σου, έτσι κανείς δεν μπορεί να σε ξεχάσει.
1: Και ρωτάς τα όρη.
0: Πάμε στον Τασούλη που είναι στη Μηχανιώνα με την Καλύντου και με τα ζευγάρια. Στη Μηχανιώνα, τον Τασούλη από τη Μηχανιώνα που είναι στη Θέρισο, στα Χανιά. Γεια σου, Τασούλη μου, άρχοντα.

Εσείς που με ακολουθείτε δεν έχω ιδέα που πάμε, να ξέρετε. Την πατήσαμε σαν το φίλο μου που είδα μια γιαγιά στον δρόμο και της λέω: «Γιαγιά, πάμε καλά?» «Λίντα, που πάτε παιδί μου?» «Λο δεν κατέχομαι», λέει, «δεν πάτε καλά».

0: πάμε στο Λίτσιο Ελληνίδων Βέρειας που έχουν έρθει εδώ στην Κρήτη να περάσετε όμορφα. Περνούν μάλλον όμορφα, δεν ξέρω κατά πόσο σας αρέσει η Κρήτη, θα μου το πείτε το βράδυ. Πάμε να βερώσουμε στο Μπουλιό το Χρυσό Φτερό και στο Λίτσιο Ελληνίδων Βέρειας με την καλή φίλη τη Ζωή, την Κυπαρισοπούλου και τις φιλενάδες. Αν ήσουν η Ανατολή δεν θα υπήρχε η Δύση, γιατί και ο ήλιος δεν μπορεί τέτοια αγκαλιά να αφήσει. Ποιος ουρανός δεν θα ήθελε να σε έχει για αστέρι που κάνει το σκοτάδι του και μοιάζει μεσημέρι. Πάμε σε σας παρακαλώ.
1: Σωστόν, σωστόν.
0: Γεια σου άρχοντά μου, γεια σου Σπύρο.
1: Έχω μια απορία μεγάλη.
0: Πάμε.
1: Γιατί μόλις πιάσει εσύ την εκπομπή τα ρολόγια τρέχουν και περνάει γρήγορα η ώρα.
0: Σας το έχω πει με μαντινάδα. Γιάντα όταν είμαστε μαζί του ρολογιού, οι δείχτες βιάζονται και μικαίνουν τις ημέρες και τις νύχτες.
1: Το λόγο μου, περνάει η ώρα, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Μας κάνεις ωραία παρέα, περνάει γρήγορα η ώρα. Χαίρετο όλο το κόσμο μας έκανε παρέα, το καλογεράκι που είπε για μένα, εσένα, όλους.
0: Σε ευχαριστώ. Πάμε να ακούσουμε το Χρυσόφτερο, έγινε.
1: Γεια.

πως κάποιος που σε αγάπησε πραγματικά κάποια μέρα θα γυρίσει σε σένα. Μεγάλο λάθος. Κάποιος που σε αγάπησε πραγματικά δεν θα σε αφήνει ποτέ.

μοναξιά μην τη φοβάστε. Να φοβάστε όταν είστε με πολλούς και νιώθετε μόνοι. Αυτή είναι η μεγάλη μοναξιά. Όπως έχω πει και με Μαντινάδα, χίλιοι ανθρώποι δίπλα μου, δικός μου ούτε ένας, γιατί το διάβασμα ψυχής δεν το γατέει κανένα.

πάμε τώρα. Ακούσα με λίγο Χρυσόφτερο. Πάμε στο λίτσο Ελληνίδων Τσιβέρια και στη ζωή τη Τζιπαρισοπούλου με Τσιφίλε. Την αφιερώσω με το επόμενο τραγούδι για όλε εσά, κάθε μια ξεχωριστά από Κρήτη, Νικηφόρο Αεράκη.

Γιαγιά. Τη Γιαγιά έκαμε μια ερώτηση ο έγγονας. Λέει, Γιαγιά, εκτός από τον παππού έχει κοιμηθεί με ξένο άντρα? Λέει, αχ παιδάκι μου, σε αφήνει να κοιμηθείς ο

Δεν ξέρω στην υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά πάντων σε εδώ στην Κρήτη, αν κορνάρανε στα διαζύγια όπου κορνάρουνε και στις γάμους, μάτι δεν τα κλείναμε.

0: Πάμε θραψανό. Και στο μανολιό το Κριτσοτάκι για τον Παππούντου. Πάμε σε εσάς πρώτα παρακαλώ.
1: Μακάρι να ήταν κι άλλος κόσμος σαν για σένα.
0: Εντάκαμε.
1: Μακάρι να ήταν κόσμος σαν για σένα.
0: Ναι, να είσαι ένα ακόμη κάμπος παράωρος, ναι, κατάλαβα.
1: Τι παράωρος.
0: Εντελώς.
1: Μακάρι να σε μοιάζε πολύς κόσμος.
0: Το ξέρεις ότι με πήρε ένας γιατρός να πάμε στο Θραψανό για να μετρήσει πόσους παράωρους έχει σε κάθε σπίτι. Και περνούσαμε εδώ από το ένα σπίτι του, λέω, πάει γράψε ένα. Από και δυο, από και τρία και φτάνουμε στο δικό μας, λέω, πάει έτσι γράψε όλους.
1: Άκουσες τη σούπα.
0: Εντάξει.
1: Μακάρι να ήταν πολύς κόσμος σαν και σένα και το τερματοφυλάκι.
0: Εντάξει, έγινε. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
1: Γεια σου.
0: Γεια σου, καλογεράκι. Πάμε στο Μανολιό λοιπόν από το Θραψανό για τον Παππούντου. Τα μάτια σου είναι αφορμή γαλανομάτα κόρη. Και λάτρεψα τη θάλασσα και ας είμαι από τα όρη. Πάμε και στις γιαγιάδες που έχουν γαλανομάτες κόρες και εγγόνες να τα αφιερώσουν. Για τη συναδέρφισσα τη Λαβρεντάκη, τη Μαρία και τη Μαμάτζη. Γεια σου ρε Μαμάτζη Μαρίας.

0: διάσημα.
1: Και λάτρεψα τη θάλασσα κι ασήμα από τα όρη. Έχει καρδιά τη δύναμη τα πάντα να αντέχει. Αρκεί το σώμα που χτυπά πολύ να την προσέχει. Μιας μάνας είμαι γέννημα, σ' ένα Θεό πιστεύω. Και μια καρδιά στα στήθια μου έχω και τη λατρεύω. Καρδιές υπάρχουνε πολλές που ζουν, πονούν, χτυπούνε. Μα λίγες που σε νιώθουνε.

τούτο το λέω βέβαια πολλές φορές, αλλά δεν θα σταματήσω να το λέω, γιατί έτσι είναι ο καινούριος κόσμος τώρα με τα ίντερνετ, με αυτά, ωραία η τεχνολογία, ωραία όλα, αλλά να γυρίζουμε λίγο και στα παλιά και να μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά θα μας χαλάσουν την οικογένεια. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί βλέπω από εκεί που δουλεύω ότι ορισμένοι και ορισμένες πάνε τη μάνα τους και τον πατέρα τους στα γυροκομεία και μετά παίρνουν ένα σκύλο ή μια γάτα να το σε κάνει λίγη παρέα στη μοναξά τους στο σαλόνι. Ρε μάνα γλέντια!

Και μου λέει ο άλλος: Νίκο, θυμάμαι πότε παντρεύτηκα. Θυμάμαι πού παντρεύτηκα. Θυμάμαι ποια παντρεύτηκα. Όμως με τίποτα δεν μπορώ να θυμηθώ γιατί παντρεύτηκα.

0: Πάμε σε εσάς, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλώς την είναι. Γεια σου ρε Μαριό. Να φοβάσαι, λέει, τη γυναίκα που λέει την πραγματική της ηλικία και τα πραγματικά της κιλά. Αν μπορεί να πει αυτά τα δύο αληθινά, είναι ικανή για τα πάντα.
1: Μπράβο, την επόμενη φορά λοιπόν ο υδραυλικός σίγουρα θα σου κάνει έκπτωση. 70 θα σου ζητήσει. Πες του να πάει τη Μαρία σας.
0: Μια 70, μπράβο. Μ'
1: αρέσει. Αφιέρωσε τη νίκη από την Αθήνα.
0: Έγινε. Να είσαι καλά, στη νίκη από την Αθήνα, έγινε. Στα κοπέλια μου από την Άξο και στον Τρανουδάκη, τον Δημήτρη, τον Νικόλα, στη γιατρού, στο Σιάτα, κοπέλια τος. Αργήσαμε, λέει, σήμερα. Δεν πειράζει, παιδιά, δεν αργείτε ποτέ.

0: Πάμε σε εσάς, παρακαλώ.
1: Γεια σου, άρχοντα του γέλη.
0: Μάθε να τα βγάζεις πέρα μόνος σου και να μην εξαρτάσαι από κανένα στη ζωή σου. Γιατί ακόμα και η σκιά σου σε εγκαταλείπει όταν είσαι στο σκοτάδι. Φαντάσου οι άλλοι.
1: Πες μου πως μπορεί μια γυναίκα να κάνει ένα άντρα δισεκατομμυριούχο.
0: Εκατομμυριούχο το ξέρω, εσύ το ξέρεις με δισεκατομμυριούχο.
1: Θα το πούμε αλλιώς για να τους ευχαριστήσουμε, να τον παντρευτεί εκατομμυριούχο.
0: Πριν τον εγνωρίσει ήταν 3 εκατομμυριούχο.
1: Αυτό που είπες με το σκύλο, υπάρχει ένα λόγος, μάντεψέ τον, γιατί παίρνουν ένα σκύλο και πάνε τη μονή.
0: Πέμπ, δεν ξέρω.
1: Ο σκύλος δεν γκρινιάζει, μπορεί να βραβήσει λίγο. Ή κάτι να νιαουρίσει, είναι το θέμα ότι γκρινιάζουν ή δεν ταιριάζουν κάποια, αλλά κάποιοι περνάνε καλύτερα στο γυροκομείο, δεν είναι απόλυτα αυτό, όταν εργάζονται οι γονείς.
0: Το γυροκομείο είναι καλό, άμα είναι καλός ο άνθρωπος, γιατί τα έχω ζήσει στα γυροκομεία, άμα είναι καλά στα σφρένας και θέλει να πάει από μόνος του, να έχει παρέα, να έχει συντροφιά, γιατί στο σπίτι μου να ξέρω, το καταλαβαίνω. Στο γυροκομείο όμως, όταν οι άλλοι δεν μπορεί να πιει τα χάπια τζι, και την πας στο γυροκομείο για να σου τα δώσουν, ενώ σε έχει αναθρέψει 5-6 κολοντέρους, δεν είναι καλά. Εντάξει, εντάξει, όλα καλά. Και λέει ο Ρέστης από τη Νέα Υόρκη, μην με ρωτήσεις σήμερα αν πέρασα καλά, γιατί μου φαίνεται ότι είχες παραπάνω όρεξη που να σου βγει σε καλό. Γεια σου ρε ο Ρέστη, και σε κακό.
1: Θα ψαρέψουμε μαζί και άμα ρωτήσω πότε.
0: Εντάξει. Σε ευχαριστώ, γεια σου φίλε. Στα δάκρυά σου να πνιγείς, λέει ο Κακλής με το μελεσανάκι.

παίρνει ο άλλος τη μάνα του τηλέφωνο και είχε βέβαια πάρει πολύ καιρό από την Αθήνα και του λέει, μάλλον θα τον, το μαριό μας θα τον αυτό, και λέει στο τηλέφωνο, βρε γαϊδούρη, δεν παίρνεις τη μάνα σου ρε ένα τηλέφωνο, θα πεθάνω βρε και δεν θα το μάθεις. Και ακούγεται του Μαρνελάκη από το βάθος η ψυχή του πατέρα του η φωνή, πέθανε μωρίς εσύ και εγώ θα το πω.

0: στον Κρήτη FM. Είναι μία.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
5: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται Ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλυθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλυθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-0505 79 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
6: Στο Αόρι ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
7: Παρασκευή, το Αόρι των Επιτυχιών υποδέχεται το μοναδικό Μιχάλη Τζουγανάκη.
6: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
8: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
6: Τηλέφωνο 210-5150-030. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά στο Αόρι των Μερτζάνιδων.
9: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστρονομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση.

καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους και όλες εσάς. Καλησπέρα σε όλους εσάς που είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα στους 87,5 μεγάκυκλους, πάντα στα ελληνικά FM και στα υπόλοιπα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα. Σε όλους και όλες εσάς που έχετε επιλέξει τις επόμενες δύο ώρες να ταξιδέψουμε στο γαλάζιο του ελληνικότατου Αιγαίου με πανέμορφους νησιώτικους ρυθμούς και τραγούδια. Θάλασσα και παράδοση, ο τίτλος εκπομπής, ο Βασίλης Ομέτος είναι στα μικρόφωνα και στην επικοινωνία μαζί σας. Τα μηνύματα στο προφίλ μου στο Facebook και στην ομάδα της εκπομπής εκπομπή Θάλασσα και Παράδοση Κεφαλαία Ελληνικά και τηλέφωνο επικοινωνίας το 210-29-15-172. Να το επαναλάβω πιο αργά, 210-29-15-172. Κάθε Σάββατο και Κυριακή αυτήν την ώρα είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ και παρείζουμε ακούγοντας πανέμορφους νησιώτικους ρυθμούς και τραγούδια από όλο το Αιγαίο πέλαγος.

Το επόμενο τραγούδι θα το αφήσω να ταξιδέψει, να πάει μέχρι την Λεμεσό στην Κύπρο, να βρει τον φίλο μας τον Γιώργο τον Ραμπαβίλα εκεί και την παρέα του. Είναι δική του επιλογή και φυσικά θα του το χαρίσουμε. Καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση, καλή αγωγή ψυχής.

τη μεγάλη κυρά του Αιγαίου, την Ειρήνη Κωνιτοπούλου Λεγάκη, ξεκινήσαμε και έρι πάλι τραγούδι πανέμορφο από τα παλιά και τα καλά. 2-10-29-15-172 για άμεση επαφή μαζί μας. 2-10-29-15-172. Πάμε στο επόμενο τραγούδι. Πάμε να ακούσουμε τον Μανώλη τον Μπαρμπεράκη, τον σπουδαίο Μερακλή το Δούναβι.

Θα σας σβήσω λοιπόν δίχως ενοχές, Μανώλης Μπαρμπεράκης. Στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω τους φίλους και τις φίλες που έχουν κάνει κοινοποίηση της εκπομπής. Να ευχαριστήσω τον Γιώτη τον Τελάκη, τον Γιώργο τον Ραμπαβίλα από το ράδιο Παραδοσιακός Ήχος στη Λεμεσό, τον φίλο τον Νικήτα τον Κουσκούση, τον Κώστα τον Ρουφάνη τον Μερακλή, τον Δημήτρη τον Μιλωνά από την Θεσσαλονίκη, να τον ευχαριστήσω και για το μήνυμά του. Να σε καλά Δημήτρη, να σε καλά. Την αγάπη μου εκεί στους παιχνιδιατόρους, στο συγκρότημά σας. Σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω τον Σταμάτη τον Δεσπίνη από το βαθύ της Σάμου για την κοινοποίηση, την Κατερίνα την Φάρκονα, τον Χρήστο τον Τσιπνή από τον 965 στην Χαλκίδα, τον Πάνο τον Εγώκερο από το ράδιο Ακροπόλ από την Έγινα και τον Γιώργη τον Αρσάβη από το ράδιο Γκρίς στην μακρινή Μελβούρνη της Αυστραλίας. 210-29-15-172.

Όσες και καρδιές να είχα λοιπόν, η υπέροχη Μαρία Σκουλά ήταν στο πλατό μας. Να στείλουμε την καλησπέρα μας στην Πόπης Γαρδέλη Μελίση, να την ευχαριστήσω πάρα πολύ για το μήνυμά της. Στον Βαγγέλη του Κουτουλάκη στα Χανιά, καλησπέρα φίλε, λέει Βασίλη, καλή εκπομπή. Να σε καλά Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω τον Δημήτρη τον Σίμω για τις ευχές του και την καλησπέρα του. Να σε καλά Δημήτρη. Τον φίλο μου τον Νικήτα τον Κουσκούση στην Μεταμόρφωση, μας εύχεται καλή εκπομπή. Να σε καλά βρε Νικήτα. Την φίλη μου την Νίκη, την Πρατσινάκη, την αισθητικό από το Καρλόβαση της Άμμου, την ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές της. Να ευχαριστήσω και τον Γιάννη τον Χαλικιά για την καλησπέρα του και την αγάπη του. Να ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς που χθες με κατακλείσατε από μηνύματα. Είπα και στην πρώτη ώρα της εκπομπής ότι θα απαντήσω σε όλους έναν προσωπικά, δώστε μου λίγο χρόνο. Πραγματικά σας ευχαριστώ, να είστε καλά εσείς και οι οικογένειές σας. 2-10-29-15-172. Να στείλω την καλησπέρα μου, την αγάπη μου στον Παναγιώτη εκεί στην Καλυθέα Θιβών, τον Παναγιώτη τον Σκουρτανιώτη. Να σε καλά Παναγιώτη, σε ευχαριστώ για την επικοινωνία. 2-10-29-15-172.

Αυτός ήταν ο Νίκος Οικονομίδης, ήταν η Κουρελού, ένα πανέμορφο, πανέμορφο πραγματικά τραγούδι. Να στείλω την καλησπέρα μου στην φίλη μας την Μαριλένα τη Λαμπράκη εκεί στην Πάρο, να την ευχαριστήσω για το μήνυμά της, να ευχαριστήσω τον Μουσίκαρο, αλλά και ωραίο τραγουδιστή, τον Αλέξανδρο τον Κωνσταντάτο από το Καρλόβαση της Σάμου. Μου έστειλε τις ευχές του και την καλησπέρα του. Να είσαι καλά, Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα στην φίλη μας την Τζέννη την Νομικού. Καλησπέρα στον Χρήτο τον Μανιάτη, τον ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για το μήνυμά του. Καθώς και τον φίλο μας τον Δημήτρη τον Λέπουρα. 2-10-29-15-172. Και φύγαμε.

γίνει το κάτι άλλο. Να σου Κωνητοπούλου σε ένα τραγούδι 35 χρόνια μετά την αναχώρηση του Γιώργου του Κωνητόπουλου, τραγούδι του Γιώργου Κωνητόπουλου. Λοιπόν, 2-10-29-15-172. Να ευχαριστήσω για την επικοινωνία τον φίλο μου τον Αριστοτέλη τον Τζαναβάρη από την Λένορμαν. Θέλει να χαρίσει στον γιο του τον Μανώλη και στην ύφη του τη Μαρία. Να σε καλά Αριστοτέλη μου, θα βάλουμε ένα καποντορίτικο έτσι για τα παιδιά. Να ευχαριστήσω για την επικοινωνία και τον φίλο τον Πέτρο τον Δρίτσα από την Λούτσα. Γεια σου Πέτρο μου, να είσαι καλά, φιλάκια πολλά, σε ευχαριστώ.

0: και μισή. Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
1: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
0: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
1: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλινούς δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
0: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
1: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
0: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
1: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
0: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
1: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
2: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
3: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
4: Στο Αόρι ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
5: Παρασκευή, το Αόρι των Επιτυχιών υποδέχεται το μοναδικό Μιχάλη Τζουγανάκη.
4: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
6: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
4: Τηλέφωνο 210-5150-030. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά στο Αόρι των Μερτζάνιδων.
7: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
8: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς» Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη. Μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
9: Μην απορείς πως βρίσκεσαι.
8: Μην απορείς. Στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
10: Μην απορείς πως βρίσκεσαι, δεν κρίσεται τέτοιο χαλί.
8: Μην απορείς, ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλης Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, κριτικό μουσικό εργαστήρι και σύστρο.

Αυτή ήταν η Λέτα η Κορέ και ώρες ώρες κουβεντιάζω με το κύμα και τα λέω. Ένα πολύ πολύ όμορφο τραγούδι. Συνεχίζουμε, έχουμε μπει στο δεύτερο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής στον Κρήτη 87,5 και πάμε.

Βαγγέλης Κουνητόπουλος λοιπόν, και όσο η αγάπη ζει, έτσι δώσαμε συνέχεια στην εκπομπή μας. Να καλησπερίσω την φίλη μου την Γωγό, την Πορύχη, να την ευχαριστήσω για το μήνυμά της. Τον Δημήτρη τον Φυρογέννη, γεια σου Λαοκιέρη μου, γεια σου Δημήτρη, να είσαι καλά. Τον φίλο μου τον πρωτοχορευτή, τον Γιώργο τον Δαμασκηνό, να τον ευχαριστήσω για το μήνυμά του, για τις ευχές του. Να είσαι καλά βρε Γιώργη, να ευχαριστήσω και την φίλη μου την Θερμιώτισσα, την Κέτη, την Ηλιού. Γεια σου Κετούλα, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Για τον Αριστοτέλη τον Τζαναβάρη θα παίξει το επόμενο τραγούδι, για όλους τους καποντορίτες, τις καποντορίτσες, για τον γιο του τον Μανώλη και ιδιαίτερα για την ύφη του την Μαρία.

Έρωτα Καβατορίτη, λοιπόν, ακούσαμε από την Μαρία Σκουλά. Να ευχαριστήσω τον φίλο μου, τον Χρήστο τον Καρνάβα, για το μήνυμά του. Ήταν, λέει, μια θαυμάσια βραδιά εκτός στο μαγαζί που δούλεψε με πάρα πάρα πολύ κόσμο. Να σε καλά, φίλε Χρήστο, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Πάμε στο επόμενο, πάμε γρήγορα.

πολυχρόνιες κορές λοιπόν, και το όνειρο δεν σβήνει, δεν σβήνει ποτέ το όνειρο. 2, 10, 29, 15, 172. Την καλησπέρα μου, την αγάπη μου στον φιλοτήτη φίλο μου τον Γιάννη, τον Μικονιάτη εκεί στην Άξο. Γεια σου ρε Γιάννα ρε, να χαίρεσαι την οικογένειά σου. Στον συμπατριώτη μου τον Αλέκο τον Μπάτσαλη, να στείλω την καλησπέρα μου και την αγάπη μου, να τον ευχαριστήσω. Και τον φίλο μας βέβαια τον Δημήτρη τον Παπακυριάκη. Την Μαρία την Φιλίπα, γεια σου Μαρία, την ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την καλησπέρα της και για τις ευχές της. Όπως θα ευχαριστήσω και την φίλη μου την Ελένη την Πανταζοπούλου, την Τζιώτισσα φίλη μας από την Παλατιανή. Καλησπέρα Βασίλη και καλή εκπομπή μας εύχεται, να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω τον φίλο μου τον Γιώργο τον Δεσποτέλη, παιδιόθεν φίλη με τον Γιώργο. Να σε καλά Γιώργη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Φύγαμε.

Και κλείνουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής μας εδώ στον Κρήτη 87,5, δεύτερη ώρα για τα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα, με Δημήτρη Ζουλέο και Βασίλη Κοζαδίνο, ζωντανή ηχογράφηση από το 2013, παρακαλώ.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 2. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και η Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
3: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
4: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από λεβέντη κριτικό τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
5: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
6: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
7: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
8: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.

0: Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των Απτεραίων.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Επανήλθαμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Εδώ είμαστε. Θάλασσα και παράδοση, ο Βασίλης ο Μέτρος είναι στα μικρόφωνα. Η Τάνια η Γαλάνη επιτέλους είναι στο πόστο της και περιμένει την δική σας επικοινωνία. Με γραπτά μηνύματα στο προφίλ μου στο Facebook και στην ομάδα της εκπομπής, εκπομπή Θάλασσα και Παράδοση Κεφαλαία Ελληνικά, για άμεση επαφή το 210-29-15-172, επαναλαμβάνω, 210-29-15-172.

0: Χανιώτικος Ιρτός Κυκλάδων από το βιολί του Νίκου Χατζόπουλου, και να σας ενημερώσω ότι μόλις ήρθε στα χέρια μου ένα δώρο για την Τάνια τη Γαλάνη από τη φίλη μας τη Δήμητρα τη Ρωματζά, το βιβλίο του Ματθαίου του Χατζηπέτρου «Η περιπέτεια μιας ονοματοδοσίας» και αφορά την ονοματοδοσία στο Γενικό Λύκειο Νάξου Μανώλης Γλέζος από τις εκδόσεις Λυκόφος. Εγώ θα το διαβάσω το βιβλίο και μία και δύο και τρεις φορές, γιατί παρακολούθησα την ζωντανή του παρουσία μέσα από τα ηλεκτρονικά μέσα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον, θα το διαβάσω και σε κάποια επόμενη εκπομπή θα κάνουμε μια εκτενέστερη αναφορά στο βιβλίο αυτό, είπαμε, του Ματθαίου Χατζηπέτρου, «Η περιπέτεια μιας ονοματοδοσίας», Γενικό Λύκειο Νάξου Μανώλης Γλέζος. Αυτά. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο τραγούδι, γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα. Στην Άξο είμαστε και εκεί θα μείνουμε. Στα Περάθου.
1: Ματώνες τα όνειρα μου άρχου σου και...
0: Για τη Δήμητρα τη Ρωματζά εξαιρετικά. Για άλλους τις απεραθήτησες και τους απεραθήτες.

0: Αυτή ήταν η Μαρία Ναματερού, λοιπόν, έρη και εξάστηκα από την απειρία της Νάξου. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Πέτρο από Ερμιόν, είναι Τάνια. Ο κύριος Πέτρος. Κύριε Πέτρο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Βασίλη. Λοιπόν, άκρη μου να μην τελειώσει αυτή η Κυριακή για να ακούω το Βασιλάκη σε εκπομπή.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Δεν ξέρω αν σου
0: άρεσε. Να είσαι καλά, ό,τι είναι από καρδιάς είναι καλό.
1: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Λοιπόν, εδώ είμαστε, κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι. Πραγματικά, ό,τι είναι από καρδιάς είναι καλό. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω στο σημείο αυτό την φίλη μας, την κυρία Μαρία από το Γεροβουνό. Είναι η μητέρα του Μανώλη του Στρατάκη, αν κατάλαβα καλά. Βαγγέλη Κονιτόπουλο Θεομηνία ζήτησε να ακούσει και βεβαίως θα ακούσει. Να ευχαριστήσω και την κυρία Γεωργία από την Μεταμόρφωση. Να διαλέξω, λέει, εγώ ένα τραγούδι να το χαρίσει στα παιδιά της και στα εγγόνια της. Κυρία Γεωργία, σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Να τους χαίρεστε όλους και να είστε καλά. Πάμε σε Θεομηνία και Βαγγέλης Κονιτόπουλος.

Αυτή ήταν λοιπόν η θεομηνία, ήταν ο μεγάλος Ευαγγέλης ο Κονιτόπουλος. Είπαμε το τραγούδι έπαιξε για την κυρία Μαρία από το Γεροβουνό, για τον Μανώλη το Στρατάκι ιδιαίτερα. Και πάμε, γιατί αγάπη θα πει, για να δούμε τι έγραψε ο Θανάσης Περιστεράκης. Κούλα Μελισσουργού, αγάπη θα πει.

λοιπόν για τον Βασίλη τον Κλουβάτο και πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε και το τρίτο μας ημίωρο εδώ στην Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα στους 87,5 με Νίκη Κουκουλάρη. Ένα λάθος που πληρώνω επιγράφεται το τραγουδί.

0: 2.30. Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
1: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
0: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
1: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
0: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
1: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
0: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
1: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
0: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολονό.
1: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
2: Στο Αόρι ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
3: Παρασκευή, το Αόρι των Επιτυχιών υποδέχεται το μοναδικό Μιχάλη Τζουγανάκη.
2: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
4: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
2: Τηλέφωνο 210-5150-030. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά στο Αόρι των Μερτζάνιδων.
5: Η κριτική της Αττικής λέγονται Ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλλιθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλλιθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-05-079 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
6: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλλιθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο όντε για μπας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
7: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
8: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
9: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965 το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
8: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
9: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
8: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Τζιλέρα, Απρίλια. Όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
9: Θιβών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
8: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
9: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
8: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε!
10: Ο Οκτώβριος ξεκινάει δυναμικά στον Ομαλό με αγαπημένες μουσικές παρέες.
11: Θα μου πληγώσεις την καρδιά και μου την έμαρα.
10: Παρασκευή βράδυ 2 Οκτώβρη διασκεδάζουμε με Μανώλη Μπουνταλάκη, Βαγγέλη Μαμαλάκη και Κωστή Κονταξάκη.
12: Κάποτε θα είμαστε μαζί μα δεν κατέχω ποτέ.
10: Σάββατο βράδυ 3 διασκεδάζουμε με το Φάνη Μπαρμπούνη, το Μιχάλη Βογιατζηδάκη και τους συνεργάτες τους.
12: Ζωή στον άλλο κόσμο τότε.
10: με τις αυθεντικές κριτικές γεύσεις που σας προσφέρουμε από το 1973, το πιλάφι του μπαντούρι, καλό κυσαμίτικο κρασί, παγωμένη τσικουδιά, τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον ομαλό.

και περάσαμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Θάλασσα και παράδοση, ο τίτλος αυτής, ο Βασίλης ο Μέτρος, βρίσκεται στα μικρόφωνα. (2) 10 29 15 172 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Για τους φίλους του διαδικτύου, περιμένουμε τα δικά σας γραπτά μηνύματα στο προφίλ μου στο Facebook και στην ομάδα της εκπομπής, εκπομπή Θάλασσα και Παράδοση, Κεφαλαία Ελληνικά. Καλησπέρα και να ευχαριστήσω για το μήνυμά του, για τα πολύ πολύ καλά του λόγια, τον Μερακλή, φίλο μου, τον Γιώργη, τον Μουστάκη και την Ευαγγελία εκεί στην Ανάκασα. Γιώργη μου, βεβαίως θα ακούσεις το πετονέ. Καλησπέρα εκ νέου στην κυρία Μαρία Στρατάκη από το Γεροβουνό. Την Τραλιάσκα ζήτησε να ακούσει και θα την ακούσει.

Άγγελη, σήκωνε το πούλο και μαγιάντα την τραγιάσκα σου. Και πάμε στον Γιώργο Κονιτόπουλο, το πετονέ. Γεια σου Γιώργη Μουστάκα.

Βατζέος λοιπόν και τα νερά του Καβοντόρο. Να στείλω την καλησπέρα μου, την αγάπη μου, να ευχαριστήσω για το μήνυμά του, για τις ευχές του, τον φίλο μας τον Γιάννη τον ζωγράφο. Να είσαι καλά Γιάννη. Καλησπέρα στην Σοφία την Μιλωνά, καλησπέρα στην Δήμητρα την Ρουφάνη, καλησπέρα στον Κυριάκο τον Μαραντίδη και στον φίλο μας τον Γιάννη τον Κουτσοκέρι. Φύγαμε.

Αυτά λοιπόν το πούνο λοιπόν και είσαι το δικό μου λάθος. Να στείλω τις τελευταίες μου καλησπέρες και να ευχαριστήσω για τα μηνύματά του την φίλη μου την Μαρτίνα την Σαράντο από το Καρλόβαση της Σάμου. Να ευχαριστήσω την Μαρία την Φραγκίσκου.

ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς που κάνατε ακρόαση. Να ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς που στείλατε τα μηνύματά σας. Να είστε όλοι μα όλοι καλά. Σας ευχαριστώ πραγματικά μέσα από την καρδιά μου για τις ευχές σας, για την συμπαράστασή σας, για την συμμετοχή σας σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Το ερχόμενο Σάββατο την ίδια ώρα εμείς θα είμαστε πάλι εδώ. Ωστότε να είστε όλοι μα όλοι καλά, να έχετε ένα καλό απόγευμα Κυριακής, μια χαρούμενη δημιουργική εβδομάδα από αύριο. Από τον Κρήτη FM 87,5, την φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Από την εκπομπή Θάλασσα και Παράδοση και τον Βασίλη τον Μέτο. Φιλιά πολλά, έχετε την αγάπη μου και το ξέρετε. Να είστε όλοι μα όλοι καλά, γεια και χαρά. Ήλιξένε που λένε στην ορεινή Νάξο, ήλιξένε.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 3.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
1: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικές-διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
8: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
9: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη

0: Διάλεξε μας, Κιούλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31 και Ρατσίνη. Τηλέφωνο 694 7101 194.
1: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστροδομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
2: Είμαι τρελός και ο τρελός. Ό,τι σκεφτεί το κάνει.
3: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς», Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκη. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη. Μουσική Στέλιο Σταματογιαννάκη.
4: Μην απορείς πως βρίσκεσαι.
3: Μην απορείς. Στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας. Συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
5: Μην απορείς πως βρίσκεσαι. Δεν κρίσετε τέτοιο χαλί.
3: Μην απορείς. Ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλη Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, κριτικό μουσικό εργαστήρι και σύστρο.
6: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Pretty FM.
1: A ti κρίς να κάτσω να σε γεμίσω στεναγό μου στο χρώμα σου.
2: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Pretty FM.
3: Λέγεται να το πω.
2: Ακούτε Pretty FM.
3: Ακούτε Pretty FM. Καλό το νερό.
2: Ναι.

0: στην Αφήνω ζάβαλε καλιάχο να τη σπάσει. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνει ποθαμένο. Και θα αρχινήξει κοντιλιέ να ταραχίσει τσάντρε. Να ξεμυαλίσει κοπελιέ, να ξετρουμίσει γέρου. Και θα πλανέψει τα μωρά να κλαίνε για κανάκια. Και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα Καστέλια. Κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
1: Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.
0: Κρήτη FM.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
4: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
3: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
4: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
3: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
4: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
3: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
4: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
3: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8, στο Κολονό.
4: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
2: Στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
5: Παρασκευή, το Αόρι των Επιτυχιών υποδέχεται το μοναδικό Μιχάλη Τζουγανάκη.
2: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
6: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
2: Τηλέφωνο 210-5150-030. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά στο Αόρι των Μερτζάνιδων.
7: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακή παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
8: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129, Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
9: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
10: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
9: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
10: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
9: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Απρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
10: Θιβόν 88, Περιστέρι. 210-5713-200.
9: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
10: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
9: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
11: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
3: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο, χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35, Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.

0: Αυτός είσαι.
1: Του πόνου. Του πόνου ο πόνος τον πονεί πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε. Όπως κι εγώ επόνιουνα. Μα εβάσταξα θυμάμαι.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 4. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
3: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι. Από Λεβέντη κριτικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
4: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
5: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
6: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται Ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλλιθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλλιθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-05-079 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
7: Η Αδελφότητα Κριτών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά στο πλαίσιο του 5ου Γαστροδομικού Ομόνιας σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
8: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: όλους οι μυσαφίρετες συμβάνω στην καρδιά μου. Μα όχι στον τόπο τον καλό, γιατί έχω τη γερά.
1: Τις ιδιώες μίξαμε να μαθούνε.
2: Ακούτε Κρήτη FM, το ραδιόφωνο της κρητικής μουσικής παράδοσης.

0: είναι 4:30. Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
1: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
0: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
1: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, παχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
0: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
1: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
0: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
1: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
0: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
1: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
2: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
3: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
4: Στο Αόρι ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
5: Παρασκευή, το Αόρι των Επιτυχιών υποδέχεται το μοναδικό Μιχάλη Τζουγανάκη.
4: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
6: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
4: Τηλέφωνο 210-5150-030. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά στο Αόρι των Μερτζάνιδων.
3: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
7: Ο Οκτώβριος ξεκινάει δυναμικά στον Ομαλό με αγαπημένες μουσικές παρέες.
8: Σα μου πληγώσεις την καρδιά και μου την έμαρα.
7: Παρασκευή βράδυ 2 Οκτώβρη διασκεδάζουμε με Μανώλη Μπουνταλάκη, Βαγγέλη Μαμαλάκη και Κωστή Κονταξάκη.
9: Κάποτε θα είμαστε μαζί μα δεν κατέχω ποτέ.
7: Σάββατο βράδυ 3 διασκεδάζουμε με το Φάνη Μπαρμπούνη, το Μιχάλη Βογιατζηδάκη και τους συνεργάτες τους.
9: Ζωή στον άλλο κόσμο τότε.
7: Με τις αυθεντικές κριτικές γεύσεις που σας προσφέρουμε από το 1973, το πιλάφι του Μπαντούρη, καλό κυσαμίτικο κρασί, παγωμένη τσικουδιά, τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
10: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς» Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη. Μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
11: Μην απορείς, μην απορείς πως βρίσκεσαι.
10: Μην Μην απορείς. Στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλοι καταξιωμένοι μουσικοί.
11: Μην απορείς πως βρίσκεσαι, δεν κρίσετε τέτοιο χαλί.
10: Μην απορείς, ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλης Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, κριτικό μουσικό εργαστήρι και σύστρο.

0: City FM 87,5. Στηρίζουμε τον πολιτισμό του τόπου μας, αγαπάμε τα ήθη και τα έθιμά μας και είμαστε μπροστάριδες σε κάθε τι που βοηθάει και θυμίζει τη λεβεντογένα Κρήτη.
1: Ακλουθάτε!
2: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
3: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
2: Και ταξιδεύω.
3: Και ταξιδεύω.
2: Και ονειρεύομαι.
3: Και ονειρεύομαι.
2: Πως είμαι στην Κρήτη.
3: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
2: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
3: Πως ακούω το τραγούδι της.
2: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
3: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
2: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: Είναι 5. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλλιθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλλιθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-05-079 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
5: Κρήτα μας. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κριτικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήτα μας. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήτα μας. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήτα μας. Σόλωνος 113 στην Καλλιθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήτα μου ο Ντεγιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
6: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστροδομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κρητικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
7: Είμαι τρελός και ο τρελός. Ό,τι σκεφτεί το κάνει.
8: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι. Αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι. Κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
0: Στο χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο. Χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο. Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνία 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κριτική μουσική στα καλύτερά της.

0: ώρα είναι 5:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
4: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς» Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη. Μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης. Μην απορείς στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
5: Μην απορείς πως βρίσκεσαι, δεν τρίσεται τέτοιο χαλί.
4: Μην απορείς, ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλης Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, κριτικό μουσικό εργαστήρι και σύστρο.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Το Αόρι ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
5: Παρασκευή το Αόρι των επιτυχιών υποδέχεται το μοναδικό Μιχάλη Τζουγανάκη.
4: Αόρι με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλικό Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
6: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
4: Τηλέφωνο 210-5150-030. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά στο Αόρι των Μερτζάνιδων.
7: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικές διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
0: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται Ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλλιθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλλιθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216 00 05079 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
4: Ο Οκτώβριος ξεκινάει δυναμικά στον Ομαλό με αγαπημένες μουσικές παρέες.
5: Θα μου πληγώσεις την καρδιά και μου την έμαρα.
4: Παρασκευή βράδυ 2 Οκτώβρη διασκεδάζουμε με Μανώλη Μπουνταλάκη, Βαγγέλη Μαμαλάκη και Κωστή Κονταξάκη.
6: Κάποτε θα είμαστε μαζί, μα δεν κατέχω ποτέ.
4: Σάββατο βράδυ 3 διασκεδάζουμε με το Φάνη Μπαρμπούνη, το Μιχάλη Βογιατζηδάκη και τους συνεργάτες τους.
6: Ζωή στον άλλο κόσμο τότε.
4: Με τις αυθεντικές κριτικές γεύσεις που σας προσφέρουμε από το 1973, το πιλάφι του Μπαντούρι, καλό κυσαμίτικο κρασί, παγωμένη τσικουδιά, τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
7: Η Αδελφότητα Κριτών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστροδομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
8: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει.
9: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
1: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, Λύρα Μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη Ριζίτικο, χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Στο Αόρι ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
6: Παρασκευή, το Αόρι των Επιτυχιών υποδέχεται το μοναδικό Μιχάλη Τζουγανάκη.
5: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
7: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
5: Τηλέφωνο 210-5150-030. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά στο Αόρι των Μερτζάνιδων.
8: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
9: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς» Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη. Μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
10: Μην απορείς πως βρίσκεσαι.
9: Μην απορείς. Στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
11: Μην απορείς πως βρίσκεσαι. Δεν τέτοιο χαλί.
9: Μην απορείς. Ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλη Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης Κρητικό Μουσικό Εργαστήρι και Σύστρο.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Είναι 7:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται Ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλλιθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλλιθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216 00 05079 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
4: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου, όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικές διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.

0: Ξεκινάει ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας.
2: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
5: Παρασκευή, το Αόρι των Επιτυχιών υποδέχεται το μοναδικό Μιχάλη Τζουγανάκη.
4: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
6: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
4: Τηλέφωνο 210-5150-030. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά στο Αόρι των Μερτζάνιδων.
7: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά στο πλαίσιο του 5ου Γαστροδομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
8: Είμαι τρελός και ο τρελός. Ό,τι σκεφτεί το κάνει.
9: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι. Αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι. Κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
0: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, Λύρα Μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη Ριζίτικο, χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
10: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Κρήτη FM

0: FM.
1: Δε στην Αφήνω ζάβαλε καλιάχο να τη σπάσει. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνει ποθαμένο. Και θα αρχινήξει κοντιλιέ να ταραχίσει τσάντρε. Να ξεμυαλίσει κοπελιέ, να ξετρουμίσει γέρου. Και θα πλανέψει τα μωρά να κλαίνε για κανάκια. Και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα καστέλια. Κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
2: Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.
2: Ελάτε.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Ο Οκτώβριος ξεκινάει δυναμικά στον Ομαλό με αγαπημένες μουσικές παρέες.
4: Σα μου πληγώσεις την καρδιά και μου την έμαρα.
3: Παρασκευή βράδυ 2 Οκτώβρη διασκεδάζουμε με Μανώλη Μπουνταλάκη, Βαγγέλη Μαμαλάκη και Κωστή Κονταξάκη.
5: Κάποτε θα είμαστε μαζί μα δεν κατέχω ποτέ.
3: Σάββατο βράδυ 3 διασκεδάζουμε με το Φάνη Μπαρμπούνη, το Μιχάλη Βογιατζηδάκη και τους συνεργάτες τους.
5: Ζωή στον άλλο κόσμο τότε.
3: Με τις αυθεντικές κριτικές γεύσεις που σας προσφέρουμε από το 1973, το πιλάφι του Μπαντούρι, καλό και σαμίτικο κρασί, παγωμένη τσικουδιά, τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
6: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλλιθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλλιθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-0505 79 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
7: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς» Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλης Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη. Μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης. Μην απορείς. Στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
8: Μην απορείς πως βρίσκεσαι. Δεν τέτοιο χαλί.
7: Μην απορείς. Ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλης Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, κριτικό μουσικό εργαστήρι και σύστρο.

πόνου. Του πόνου ο πόνος στον πονή πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Για τα μάτια σας η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
6: Στο Αόρι ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
7: Παρασκευή το Αόρι των Επιτυχιών υποδέχεται το μοναδικό Μιχάλη Τζουγανάκη.
6: Αόρι με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
8: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
6: Τηλέφωνο 210-5150-030. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά στο Αόρι των Μερτζάνιδων.
9: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικές-διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
0: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

τράβησε, κανά και έπιασα το τιμόνι.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
1: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
4: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστροδομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
5: Είμαι τρελός και ο τρελός. Ό,τι σκεφτεί το κάνει.
6: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
2: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, Λύρα Μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη Ριζίτικο, χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.

0: Από ένα ποίημα τώρα, το τελευταίο μου. Το τελευταίο και ίσως και το τελευταίο. Έχω κουραστεί πάρα πολύ και ίσως σταματήσω να γράφω. Αλλά αισθάνθηκα την ανάγκη. Λέω λοιπόν, Θεέ μου, και ξαναγεννηθώ και έρθω στον κόσμο πάλι, μη με συλλογιστείς πολλά μεγαλοδύναμέ μου και ό,τι μου γράφει τύχη μου, Θεέ μου, καλά γραμμένο. Μόνο μια χάρη σου ζητώ, μεγαλοδύναμέ μου, μπέσω δεύτερη φορά σε τόπους που δεν βρέχει. Μην ξαναδώ μυριόχρονες φλέγες να αποφυρούνε, πηγάδια να στερεύγουν, εργιάκια να μην χτυπούνε. Μην ξαναδώ νεσπέριδες να είναι συλλογισμένοι που σπέρνουν και λιπαίνουνε και από κι ας δε θερίζουν. Μην ξαναδώ...
1: Κλείνω τα μάτια και φεύγω. Κλείνω τα μάτια και φεύγω. Και ταξιδεύω. Και ταξιδεύω. Και ονειρεύομαι. Και ονειρεύομαι. Πως είμαι στην Κρήτη. Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της. Πως γεύομαι την αλμύρα της.

ακούω το τραγούδι της. Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Crete FM και ταξιδεύω. Ακούω Crete FM και ταξιδεύω. Ξεκινήστε το ταξίδι στην Crete.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
8: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλλιθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλλιθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-0509 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
9: Στο Αόρι ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
10: Παρασκευή, το Αόρι των Επιτυχιών υποδέχεται το μοναδικό Μιχάλη Τζουγανάκη.
9: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
11: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
9: Τηλέφωνο 210-5150-030. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά στο Αόρι των Μερτζάνιδων.

0: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς», Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη, μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
1: Μην απορείς πως βρίσκεσαι.
0: Μην απορείς. Στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
2: Μην απορείς πως βρίσκεσαι, δεν κρίσετε τέτοιο χαλί.
0: Μην απορείς, ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλης Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, Κριτικό Μουσικό Εργαστήρι και Σύστρο.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κριτική μουσική στα καλύτερά της.

0: 10:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλινούς δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Ο Οκτώβριος ξεκινάει δυναμικά στον Ομαλό με αγαπημένες μουσικές παρέες.
4: Σα μου πληγώσεις την καρδιά και μου την έμαρα.
3: Παρασκευή βράδυ 2 Οκτώβρη διασκεδάζουμε με Μανώλη Μπουνταλάκη, Βαγγέλη Μαμαλάκη και Κωστή Κονταξάκη.
4: Κάποτε θα είμαστε μαζί, μα δεν κατέχω ποτέ.
3: Σάββατο βράδυ 3 διασκεδάζουμε με το Φάνη Μπαρμπούνη, το Μιχάλη Βογιατζηδάκη και τους συνεργάτες τους.
4: Ζωή στον άλλο κόσμο τότε.
3: Με τις αυθεντικές κριτικές γεύσεις που σας προσφέρουμε από το 1973, το πιλάφι του Μπαντούρι, καλό κυσαμίτικο κρασί, παγωμένη τσικουδιά, τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
5: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου, όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
6: Η Αδελφότητα Κριτών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστρονομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
7: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: τραγουδώ. Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται Ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλλιθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλλιθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-0509 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
5: Στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
6: Παρασκευή, το Αόρι των Επιτυχιών υποδέχεται το μοναδικό Μιχάλη Τζουγανάκη.
5: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
7: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
5: Τηλέφωνο 210-5150-030. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά στο Αόρι των Μερτζάνιδων.
8: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
0: Στο χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λύρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο, χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνία 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
5: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

σου αθάνεται μύρο.

0: Αλέος ξεκινάει δυναμικά στον Ομαλό με αγαπημένες μουσικές παρέες.
1: Σα μου πληγώσεις την καρδιά και μου την έμαρα.
0: Παρασκευή βράδυ 2 Οκτώβρη διασκεδάζουμε με Μανώλη Μπουνταλάκη, Βαγγέλη Μαμαλάκη και Κωστή Κονταξάκη.
2: Κάποτε θα είμαστε μαζί, μα δεν κατέχω ποτέ.
0: Σάββατο βράδυ 3 διασκεδάζουμε με το Φάνη Μπαρμπούνη, το Μιχάλη Βογιατζηδάκη και τους συνεργάτες τους.
2: Ζωή στον άλλο κόσμο τότε.
0: Με τις αυθεντικές κριτικές γεύσεις που σας προσφέρουμε από το 1973, το πιλάφι του Μπαντούρη, καλό κυσαμίτικο κρασί, παγωμένη τσικουδιά, τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
3: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστρονομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα

0: Μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της Τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
1: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει.

0: Επιλογή Κρήτη FM.
1: Πού είσαι και είναι ασπρόμαυρα τριγύρω μου τα πάντα. Πού πήγανε τα χρώματα, πού τα κρύψες και γιάντα.

0: τη ζωή. Μάθημα μου έχει γίνει κι ούτε τον αμαθιό μου μπλιό. Δεν έχω εμπιστοσύνη.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 12. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Κρήτη FM.
1: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικές διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
5: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
1: Κρήτη FM. Κρήτη FM.
6: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

City FM 87,5. Στηρίζουμε τον πολιτισμό του τόπου μας, αγαπάμε τα ήθη και τα ηθημά μας και είμαστε μπροστάριδες σε κάθε τι που βοηθάει και θυμίζει τη λεβεντογένα Κρήτη.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας. Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη. 87,5.
1: 87,5.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: στον Κρήτη FM. Είναι μία. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
3: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
4: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστρονομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
5: Είμαι τρελός και ο τρελός. Ό,τι σκεφτεί το κάνει.
6: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

πόνου. Του πόνου ο πόνος το πονεί πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Λέγεται να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό το νερό.
0: Ναι.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 2. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Piaggio Pandermakis. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλαιο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Gilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλαιο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
3: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικές-διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
4: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά. Επιλογή Κρήτη FM.

0: μάτια και φεύγω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Πως είμαι στην Κρήτη.
0: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
1: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κριτική μουσική στα καλύτερά της.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 3. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικεςδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
3: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες